0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

気になっちゃう。

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ο άντρας δεν ήμουν να το ξέρεις, θα σε κερατώσει, είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Τον οικισμό. Μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν στις 2 και στις 3 τα ξημερώματα σε όσους είχαν παραμείνει στο Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς το λιμάνι. Τα περίπου 15 άτομα τα παρέλαβε πλωτό της πυροσβεστικής. Μήνυμα εστάλει και σε κατοίκους της Ψάθας να απομακρυνθούν προς το Αλεποχώρι και τα Μέγαρα. Μήνυμα εστάλει και προς τους κατοίκους του Μύτικα, όπου άνοιξε νέο μέτωπο, να απομακρυνθούν προς το Αλεποχώρι. Περίπου στις 4.30 τα ξημερώματα εκενώθηκαν προληπτικά και οι οικισμοί Αγίας Παρασκευής, Αγίου Νεκταρίου και Κρύου Πηγάδι. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις ρήψεις νερού και τα εναέρια μέσα. Επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 92 οχήματα, 18 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και συνδράμουν, υδροφόρες και μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί και από την περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Εκτροπές κυκλοφορίας πραγματοποιούνται στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια. Παραμένει η εκτροπή στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από το ύψος της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων. Και στην Αχαΐα σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε στις νερατζιές της Αιγιάλιας. Μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε όσους βρίσκονται στην περιοχή της Νέας Ερηναίας να απομακρυνθούν προς την Εθνική Αθηνών Πατρών και όσοι βρίσκονται στην Αραβωνίτσα να απομακρυνθούν μέσω της 28ης επαρχιακής οδού προς Σελιανίτικα. Την ίδια ώρα το καταστροφικό της έργο συνεχίζει η πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Στο κόκκινο σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιά στην Αττική και την Νότια Εύβοια, ενώ πολύ υψηλός παραμένει σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε ετοιμότητα βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, ενώ έχει απαγορευτεί η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο και αρκετοί άνθρωποι παγιδεύτηκαν σε κτίριο που κατέρευσε από επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους από τη Ρωσία, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Περισσότερες από 12 εκρήξεις ακούστηκαν στην Ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με το Reuters. Για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν μίλησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που θα αναγκάσουν την Τεχεράνη να συνθηκολογήσει. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να εξαπολύσει νέα σειρά μαζικών βομβαρδισμών το Σαββατοκύριακο, βάζοντας στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στην Ιταλία, 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από το σεισμό των 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έγινε χθες στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης. Στην αθλητική επικαιρότητα, το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό πρόγραμμα στο ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης απέσπασαν η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή στην πρεμιέρα του 38ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Άνεμοι μέτριοι έως ισχυροί και θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 25 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Ακολουθεί η εκπομπή «Συναυλία του Σαββάτου» με τον Νίκο Λαλιώτη.
6: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
7: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
6: Αθήνα 984.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αγαπητοί μου ακροατές, καλημέρα από τον Αθήνα 984 και την εκπομπή Συναυλία του Σαββάτου. Ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με Φεντερίκο Μομπού, μια συλλογή από κομμάτια για πιάνο με τον αισθαντικό Αρκάντι Βολοντός.

λίγοι δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

Συνεχίζουμε με Δημήτρη Σωστακόβιτς. Δεύτερο μέρος από το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο. Γιούζα Ουάνγκ στο πιάνο, Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης, Άντρις Νέλσονς στη διεύθυνση.

Μισισλάβ Βάινμπεργκ για τη συνέχεια, Αντάτζιο από το κονσέρτο για τσέλο, Δημήτρη Κρουτσόφ στο τσέλο, Συμφωνική Ορχήστρα της Αγίας Πετρούπολης, Αλεξάνδρ Τίτοφ στη διεύθυνση.

Τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Σεργέι Ραχμάνινοφ, Αντάτζιο από τη Δεύτερη Συμφωνία. Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, Γενάντι Ρότζεστβένσκι, στη διεύθυνση. Αγαπητοί μου ακροατές, σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υπό εμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Αυτό που ζούμε είναι αλήθεια, η παρέστηση προσωπικά.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Τροχαίο δυστύχημα το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας από σύγκρουση δύο φορτηγών στο 123ο χιλιόμετρο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας οδηγός. Σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα προχώρησε η αστυνομία. Η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη εκτρέπεται στο ύψος του Κάστρου και προς Αθήνα στην περιοχή του Μαρτίνου. Πολύ αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια προς τα νησιά. Αυξημένη κατά διαστήματα η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από το Δαφνί προς Ελευσίνα. Ανεξέλεκτο μένεται το πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό. Για μεγάλη καταστροφή που έχει υποστεί ο οικισμός, μίλησε στον Αθήνα 984 ο μετεωρολόγος Γιάννης Σταματάκης, ιδρυτής του Forecast Weather, ο οποίος βρισκόταν όλη τη νύχτα στην περιοχή. Για την κατάσβεση έχουν διατεθεί 18 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Τα εναέρια μέσα, ωστόσο, παραμένουν καθυλωμένα λόγω των θυελωδών ανέμων. Μικρή εξασθένιση των ανέμων αναμένεται από αύριο το απόγευμα και αισθητή βελτίωση θα υπάρξει από τη Δευτέρα. Ωστόσο, οι συνθήκες θα παραμείνουν επικίνδυνες για πυρκαγιά όλο τον Αύγουστο. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στο σταθμό μας ο πυρομετεωρολόγος Θεόδωρος Γιάνναρος, η βλάστηση έχει μνήμη και ακόμα και τα λίγα αμποφόρη είναι αρκετά για να πάρει διαστάσεις μια πυρκαγιά. Στην Αχαΐα, σε εξέλιξη η φωτιά που ξέσπασε στις νερατζιές της Αιγιάλιας. Επιχειρούν 83 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και έχουν διατεθεί 4 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Νέος Ερηναίος να απομακρυνθούν προς την Εθνική Αθηνών Πατρών και όσοι βρίσκονται στην Αραβωνίτσα προς Σελιανίτικα. Καλύτερη εικόνα από την πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο. Στο κόκκινο σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιά στην Αττική και την Νότια Εύβοια, ενώ πολύ υψηλός παραμένει σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε ετοιμότητα βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Έχει απαγορευτεί η πρόσβαση στους λόφους Λύκα, Βιτού και Φινόπουλου. Φθηνότερο κατά 10 λεπτά το λίτρο αναμένεται να είναι από σήμερα το πετρέλαιο κίνησης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η νέα κρατική επιδότηση στο ντίζελ. Το μέτρο θα ισχύσει ως 31 Αυγούστου και ενδέχεται να παραταθεί αν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Στην Ιταλία, 21 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 2 εκ των οποίων σοβαρά, από το σεισμό των 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χτες βράδυ στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης. Οι περισσότεροι τραυματίες βρίσκονται στην περιοχή του Ποτσουάλη, στην οποία διαπιστώθηκαν και μεγαλύτερες υλικές ζημίες. Δεξαμενόπλου χτυπήθηκε από βλήμα στα ανοιχτά του Σουλτανάτου του Ομάν στην είσοδο των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο και το πλοίο έμεινε ακυβέρνητο. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, άνω η μέτρηση ισχυρική θερμοκρασία από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 27 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κώστα Ράπτη.
0: Αθήνα 984.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984 και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος που λένε. Τον Αύγουστο υποτίθεται δεν υπάρχουν ειδήσεις. Αλλά αυτό, όπως ξέρετε, έχει πολλαπλώς διαψευστεί τα τελευταία χρόνια. Ιδίως σε ό,τι αφορά την διεθνή επικαιρότητα. Που απασχολεί εμάς εδώ, στην εκπομπή Ο Κόσμος. Με τον Κώστα Ράπη στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Και εκτάκτως αυτή τη φορά και στη μουσική επιμέλεια. Με την πολύτιμη βοήθεια του φίλου Νικόλα Ραμίν Μπαχτιάρη. Και τη Σμαράγδα στα μουλακά του στον ήχο. Μπορεί λοιπόν τον Αύγουστο να υπάρχουν ειδήσεις, αλλά το εξομολογούμαστε ότι καλοκαιριάτικα και εμείς με τον τρόπο μας γκώσαμε από αυτές τις ειδήσεις. Και σκοπεύουμε να ασχοληθούμε με τη χώρα που περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μας κράτησε το ενδιαφέρον τους 7 πρώτους μήνες του 2026, αλλά με έναν πλάγιο και ίσως βαθύτερο τρόπο. Στο Ιράν αναφέρομαι και στο μικρό μουσικό αφιέρωμα που ετοιμάσαμε σε αυτή τη μεγάλη χώρα. Και για να το πάρουμε μαλακά θα ξεκινήσουμε από το ιρανικό άκουσμα που σίγουρα σας είναι πιο οικείο από οποιοδήποτε άλλο. Πρόκειται για έναν Ιρανοαζέρο καλλιτέχνη, γιατί βέβαια οι εθνοτικά Αζέροι που ζουν στο Ιράν είναι περισσότεροι από τους πολίτες των εξάρτητων του Αζερβαϊτζάν. Ο ίδιος βέβαια εκπροσώπησε το Αζερβαϊτζάν κάποια στιγμή στο διαγωνισμό της Eurovision, αλλά εμείς τον μάθαμε σε μια συνεργασία του με επιφανή Έλληνα τραγουδιστή, που ένας έλεγε τα δικά του στα φαρσί και ο άλλος στα ελληνικά. Μπόρο μπόρο, baby ham, ναι μην αμάτ. Φύγε φύγε,

Ακούσαμε βέβαια τον Αράς που σε μας τον έκανε γνωστό από τη συνεργασία τους ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά στους παλιότερους ακροατές μια άλλη ιρανική φωνή ήταν πολύ οικία, τουλάχιστον στα χρόνια πριν από την Ισλαμική Επανάσταση. Η Γκογκούς, που θα μπορούσαμε να την πούμε και Μαρινέλα του Ιράν.

τραγούδους που ακούσαμε και που κάποτε είχε πολλούς φαν και στην Ελλάδα, πέρασε βέβαια τη ζωή της μετά την Ισλαμική Επανάσταση εκτός της χώρας της, αλλά η μουσική σκηνή δεν νέκρωσε στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Χαϊντέ, που την έχουν αποκαλέσει Καλσούν του Ιράν. Και δεν υπάρχει γάμος ιρανικός που να σέβεται τον εαυτό του που να μην ακουστεί κάποια από τις επιτυχίες της. Εδώ την ακούμε στον Γκόλε Σανγκ, το πετρωμένο λουλούδι, από τη δεκαετία του 80.

Αλλά η δεκαετία του 80, από την οποία μόλις πήραμε μια γεύση, δεν ήταν για το Ιράν εύκολη. Ήταν μια δεκαετία μετεπαναστατικής αναταραχής και κυρίως ήταν η εποχή του οκταετούς αιματηρότατου πολέμου με το γειτονικό Ιράκ. Κατεξοχήν σημάδεψε αυτό τον πόλεμο η μάχη του Χωραμσάχαρ, ή όπως την ονόμασαν οι Ιρανοί, η επιχείρηση Μπέιτ αλ-Μοκαντάς του Απριλίου 1982, που εξασφάλισε τον επόμενο μήνα του ίδιου έτους την ανακατάληψη μιας σημαντικής ιρανικής πόλης που είχαν καταλάβει οι δυνάμεις του Σαντάμ Χουσέιν. Κατάφεραν μάλιστα οι Ιρανοί να εχμαλωτήσουν 19.000 Ιρακινούς στρατιώτες, αν και οι ίδιοι κατέβαλαν το τίμημα των 6.000 νεκρών και 24.000 τραυματιών. Και μόνο το όνομα της πόλης του Χωραμσάχαρ χτυπάει ευαίσθητες χορδές μέχρι σήμερα στο Ιράν. Δεν είναι τυχαίο ότι το καθεστώς έχει δώσει το όνομα της πόλης σε κάποιους από τους πιο ισχυρούς πυράβλους του, αλλά υπήρξε και αποτύπωμα στην τέχνη. Η συμφωνία του έπους του Χωραμσάχαρ από τον Ματζίτ Εντεζαμί. Και θα την ακούσουμε, θα ακούσουμε ένα απόσπασμά της από την Συμφωνική Ορχήστρα της Τεχεράνης με τη συνοδεία παραδοσιακών κρουστών σε διεύθυνση του ίδιου του συνθέτη Ματζίτ Εντεζαμί.

Μια και μεταφερθήκαμε ήδη σε κλίμα πολεμικής γενεοφροσύνης, δεμένης βέβαια όπως ακούσαμε με την πλούσια κλασική μουσική παράδοση του Ιράν, ας μείνουμε στο ίδιο πνεύμα και ας στραφούμε σε ένα τραγούδι που θεωρείται άτυπος εθνικός ύμνος του Ιράν. Πρόκειται για το «Ειράν» με συνθέτη τον Ρούχολα Χαλιγκή και στιχουργό τον Χωσέιν Γολεγολάμπ, το οποίο εκτελέστηκε για πρώτη φορά το 1944, είναι πολύ δημοφιλές και σήμερα, ιδίως κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολέμου, και απηχεί την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν το Ιράν διχοτομήθηκε από διπλή Αγγλοσοβιετική εισβολή, η οποία και ανέτρεψε τον πρώτο μονάρχη των Παχλεβί, τον Ρεζά Σάχ.

πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Πολύ ενθαρρυντικούς ότι ο κόσμος ετοιμάζεται για ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο κτλ.

Επειδή αγρίεψε πολύ το πράγμα όμως, ώρα να κάνουμε μια μικρή οπισθοχώρηση προς ένα άκουσμα περισσότερο δυτικό. Το οποίο βέβαια φρόντισε να καταστήσει και πάλι οικίες τις περσικές φωνές στο δυτικό ακροατήριο. Το 1979 ο Χόλγκερ Τσουκάι, που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή, ο λίντερ δηλαδή του γερμανικού πρωτοποριακού γκρουπ Καν, εξέδωσε τον σόλο δίσκο του Movies, ο οποίος εξέπληξε γιατί ήταν η πρώτη φορά που συνδυάζε ηλεκτρονικούς ήχους με samples, τα οποία δεν ήταν τότε τόσο διαδεδομένα. Έπρεπε να έρθει ακριβώς ο Χόλγκερ Τσουκάι και την ίδια χρονιά το My Life in the Bush of Ghosts των David Byrne και Brian Eno. Και ίσως το πιο γνωστό κομμάτι από όλο αυτό το δίσκο είναι το Persian Love.

Virgin Love αξιοποιεί ηχητικά δείγματα από το Γκολχάγε Ραγκιαράγκ, όπου τραγουδούν οι Μαρζιέ και Γκολπά. Πρόκειται για ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα του 1960 περίπου από το ράδιο Τεχεράνη, το οποίο καθιστούσε δημοφιλή την κλασική ποίηση μέσα από τους ήχους της υψηλής ιρανικής μουσικής.

غم ساختی، بارها با آتش غم ساختی، بار دیگر

ας αφήσουμε τους πειραματισμούς των δυτικών και ας πάμε στο real thing. Αφού μιλάγαμε για περσική κλασική μουσική, ίσως είναι κατάλληλη ώρα να ασχοληθούμε με την μεγαλύτερη ντίβα της στον 20ο αιώνα, την Delkas, κατά κόσμον Esmat Bagherpour Baboli, η οποία πέθανε το 2004 στην Τεχεράνη σε ηλικία 79 ετών, καταγόταν από το Μαζανταράν, επαρχία στις ακτές της Κασπίας θάλασσας, και από την δεκαετία του 40 δέσποσε όχι μόνο στη δισκογραφία ως τραγουδίστρια, αλλά και ως στιχουργός με το ψευδώνυμο Νίλου Φαρ και ως ηθοποιός σε μερικές κινηματογραφικές ταινίες. Αυτά μέχρι τη χρονιά της Ισλαμικής Επανάστασης το 1979. Ακούστε την. We'll be right back.

Αλλά μην νομίζετε ότι η σχέση των σημερινών Ιρανών με την κλασική τους μουσική παράδοση και με την κλασική τους ποίηση είναι απλώς μια στήρα αναπαραγωγή του παρελθόντος. Υπάρχει μια πολύ δημιουργική σύζευξη σύγχρονων ήχων με παλιότερα ακούσματα στη σύγχρονη σκηνή, όπως αυτά τα folk rock κομμάτια των Οχούμ. Ο τίτλος του συγκροτήματος σημαίνει ψευδεστήσεις και όλα τους τα τραγούδια είναι μελοποιημένα ποίηματα του Χάφεζ, του μέγιστου των Ιρανών ποιητών, πολύ αγαπητού σε όλους τους Ιρανούς μέχρι σήμερα.

Και κλείνουμε επιστρέφοντας και πάλι σε δυτικά ακούσματα, πλην ιρανικής εμπνεύσεως με έναν ιδιόμορφο πολιτικό τρόπο. Ο λόγος για το τραγούδι «Hard Zadegi» του Robert Wyatt, του μεγάλου αυτού της βρετανικής rock, άλλοτε τον Soft Machine, ο οποίος εμπνεύστηκε από τον πολιτικό όρο που έπλασαν οι Ιρανοί τη δεκαετία του 70 ή και νωρίτερα, καταγγέλλοντας την δυτικήτιδα ή δυτικοπληξία. Γαρμπ, βέβαια, σαν το γαρμπί τον άνεμο είναι η δύση. Γαρμπ Τζαντικί, λοιπόν. I've got an app, but it ain't like that. All rotten app.

Και στο σημείο αυτό σας αποχαιρετούμε με τις καλύτερες ευχές μας για το Σαββατοκύριακο που αρχίσαμε να διανύουμε. Ο Κώστας Ράπτης που ήταν στα μικρόφωνα του Αθήνα 984 και είχε εκτάκτως και τη μουσική επιμέλεια με τη βοήθεια του φίλου Νίκου Ραμίν Μπαχτιάρη και η Σμαράγδα Σταμουλακάτου που ρύθμισε τον ήχο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω. 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
4: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά, από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Ήρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Χωρίς αυτή τη σκοτεινιά τα χρόνια μένουν άδεια.
5: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Από καρδιωτικές είναι εικόνες από τα μέτωπα της πυρκαγιάς στη Βιωτία. Η πύρνη Λέλαπα συνεχίζει το καταστροφικό της έργο και παρά τα πολλά εναέρια μέσα που έχουν διατεθεί, αυτά κάνουν ρήψεις νερού όποτε τους επιτρέπουν οι θυελώδεις άνεμοι. Πολλά είναι τα σπίτια που έχουν παραδοθεί στις φλόγες στο Πόρτο Γερμενό, όπως και στον οικισμό Προσίλη, ενώ νωρίτερα εκενώθηκε και η περιοχή της Λιβαδόστρατας προς τα Λεύκτρα. Την ίδια ώρα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Αίγιο, όπου και εκεί δόθηκαν και πάλι εντολές για εκένωση. Ο Μιχάλης Λεγάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας δώσει όλα τα νεότερα από το μέτωπο των πυρκαγιών. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
1: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι στη Βιωτία και η Δυτική Αττική, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκινήσε από τη Βιωτία πέρασε μέσα στη νύχτα προς το Πόρτο Γερμανό, προκαλώντας διαδοχικές εκενώσεις, καταστροφές σε σπίτια και μεγάλες επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Αυτή την ώρα η μεγάλη πυρκαγιά έχει σπάσει σε τρία βασικά μέτωπα. Στο Πόρτο Γερμανό.
0: Ναι, Μιχάλη. Μιχάλη, μας ακούς? Μας ακούει ο Μιχάλης Λεγάκης, παρακαλώ να δοκιμάσουμε, παρακαλώ να τον πάρουμε. Να μιλήσουμε με τον συνάδελφο, τον Μιχάλη Λεγάκη. Νομίζω ότι αυτό που προσπαθούσε να πει ο Μιχάλης είναι ότι η φωτιά κινείται σε τρία διαφορετικά μέτωπα. Το ένα προς το Πευκοδάσο, στο Πόρτο Γερμενό. Το άλλο προς την Αγία Παρασκευή και το τρίτο προς τον Μύτικα. Να δούμε μήπως έχουμε τον Μιχάλη Λεγάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συνεχίσει ό,τι μας έλεγε. Να πούμε ότι νωρίτερα στάλθηκε μήνυμα μέσω του 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αγία Παρασκευή, Κρυό Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο να απομακρυνθούν προς τα Βίλια. Νομίζω έχουμε τον Μιχάλη Λεγάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχάλη, προσπαθούσε να πεις ότι κινείται σε τρία μέτωπα η φωτιά στη Βιωτία.
1: Ακριβώς, Ελένη. Στο Πόρτο Γερμανό υπάρχουν τρία μέτωπα. Το ένα κινείται προς την Αγία Παρασκευή ανατολικά, το δεύτερο προς το νότιο τμήμα και το τρίτο προς τον οικισμό Μύτικα. Στη Βιωτία τώρα το μέτωπο κινείται προς τα Δόβρενα και τη Λιβαδόστρατα, ενώ υπάρχει και ένα μεγάλο μέτωπο που βρίσκεται στο πανόραμα Αιγιαλίας πάνω από τα Σεριάτικα. Αυτή είναι η άλλη φωτιά, ναι, στο Αίγιο. Ναι. Στο Πόρτο Γερμενό, να πούμε εδώ, Ελένη, ότι η κατάσταση παραμένει ανεξέλεκτη με τις φλόγες να έχουν φτάσει μέσα στον οικισμό. Σύμφωνα τώρα με τον αντιδήμαρχο Μάδρας, υπάρχει μια εκτίμηση που έχουν καεί πάνω από 100 σπίτια, ενώ η πλήρης εικόνα των καταστροφών δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα.
0: Αν δεν σβήσουν φωτιές, μεγάλη πυρκαγιά. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Το μεγάλο τώρα πρόβλημα, Ελένη, δεν είναι άλλο από τους θυελλώδεις ανέμους. Ναι. Παρότι έχουν κληθεί 29 εναέρια μέσα, αυτή την ώρα δεν υπάρχει η δυνατότητα αεροπρόσβεσης λόγω των ισχυρών αναταράξεων που υπάρχουν και στον στρογγυματισμό της θάλασσας, αλλά και στον αέρα. Στην περιοχή, να πούμε, έχει αναπτυχθεί τεράστια όμως δύναμη της πυροσβεστικής. Μιλάμε για πάνω από 400 πυροσβέστες, 20 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 120 οχήματα. Να πούμε τώρα ότι στην επιχείρηση συνδράμουν και οι υδροφόρες των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής, ενώ συμμετέχει και η ομάδα Δευκαλίων. Μηχανήματα του έργου έχουν ετηθεί επίσης από τη Διοίκηση Καταστροφών και Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι η νύχτα ήταν αρκετά δύσκολη για τους κατοίκους της Ψάθας δίπλα στο Πόρτο Γερμενό. Η Ψάθα έχει μετατραπεί σε χωριό φάντασμα, καθώς εκενώθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες και πλέον οι μόνοι που παραμένουν εντός του οικισμού είναι πυροσβέστες και εθελοντές. Να συνεχίσουμε τώρα να πούμε ότι χτες έγινε και μια μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού από το πυροσβεστικό σώμα με πλωτά μέσα του λιμενικού και διασώθηκαν περισσότεροι από 250 άτομα. Τώρα να πούμε.
0: Λες για τον Άγιο Βασίλειο, ναι.
1: Ακριβώς, Ελένη, ναι, για τον Άγιο Βασίλειο, που είναι μια μεγάλη επιχείρηση διάσωση των συγκεκριμένων ατόμων. Να πούμε τώρα για την Αιγιαλία, που εκεί η πυρκαγιά είναι μεγάλη. Η φωτιά παραμένει ενεργή και η κατάσταση αξιολογείται ως ιδιαίτερα δύσκολη. Υπάρχει και ένα νέο μήνυμα 112 για τους κατοίκους 4 περιοχών του Δήμου Αιγιαλίας. Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι Σαραβωνίτσα, Συνανία, Άγιοι Θεόδωροι και Λιδωρίκη καλούνται να απομακρυνθούν και κινηθούν προς το άλσος και νερατζίες λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Στις νερατζίες είχε ξεκινήσει ωστόσο χθες το απόγευμα, από εκεί ξεκίνησε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, και πάνε προς τα πίσω δηλαδή. Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Την τελευταία μισή ώρα υπάρχει και μία νέα πυρκαγιά. Αυτή τη φορά είναι στην περιοχή Κυρά Φατσάλων στη Λάρισα. Mm-hmm. Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί 31 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα. Από αέρας επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο με στόχο να περιοριστεί άμεσα και αυτή η πυρκαγιά, μην υπάρξει κι άλλος πονοκέφαλος για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο Ρέθυμνο τώρα η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Έχει βελτιωθεί σε σχέση με χτες αλλά και τις προηγούμενες ώρες. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για τυχόν αναζωπυρώσεις. Να πούμε εδώ κλείνοντας, Ελένη, ότι νωρίτερα στο συντονιστικό της πυροσβεστικής μετέβη και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση που πήρε τα μέτωπα της χώρας.
0: Έχουμε εικόνα για το νέο χάρτη, για τον αυριανό χάρτη από την πολιτική προστασία.
1: Ακριβώς, Ελένη. Σύμφωνα με το χάρτη που εκδόθηκε πριν λίγη ώρα, στην κατηγορία 4 είναι το μεγαλύτερο μέρος της χώρας και η Αττική.
0: Και η Αττική κατηγορία 4, δηλαδή φεύγει από το 5. Ελαφρώς εξασθενώνει η άνεμη.
1: Ακριβώς.
0: Παραμένει η επικινδυνότητα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μιχάλη Λεγάκη, για την ασύλληπτη καταστροφή που έχει υποστεί η ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμανού. Μίλησε στον Αθήνα 94 και τον Γιάννη Θεοδόσιο, μετρολόγος Γιάννη Σταματάκη, ιδρυτής του Forecast του Weather Greece, ο οποίος βρισκόταν όλη τη νύχτα στο Πόρτο Γερμανό.
2: Εγώ εκεί ήμουν άλλο το βράδυ, έσωσα 12 άτομα, 8 αυτοκίνητα μαζί με την περιοριστική. Στο τσακ δεν καήκαμε. Έχει καεί όλο το χωριό. Τα περισσότερα σπίτια είναι καμένα. Το δάσο έχει καεί όλο, δεν υπάρχει. Τίποτα, είναι ένα μαύρο πράγμα, τέλος. Δεν υπάρχει το Πόρτο Γερμανό. Δυστυχώς, επειδή ήμουν και στη φωτιά στην Βιωτία την άλλη προς τη Θίσβη, και ήμουν και στο Πόρτο Γερμανό, όταν ζητήσαν οι περιοριστικοί εναέρια επιγόντως για να κοπτούν οι πυρκαγιές, δεν έστειλε κανένα εναέρια. Από τις 6.30 μέχρι τις 8.30 είχε 0 μποφόρ. Και έστειλα δύο μέτωπα. Τα ρίξαν όλα τα εναέρια στην Αθήνα, εκεί που ζητήσανε απεγνωσμένα αέρια η περιοριστική και η περιφέρεια, γιατί εμένα μου πάνε στην περιφέρεια, πήραν τον υπουργό τηλέφωνο και δεν πήραν απάντηση. Ζητήσανε ένα αέρια για να κατασταλάξουν την πυρκαγιά και δεν ήρθε ούτε ένα αέριο. Στο Πόρτο Γερμανό πήγε 9 παρά. Τι να ρίξει 9 παρά που είχε επεκταθεί η πυρκαγιά. Να ξέρετε κάτι, η φωτιά αυτή θύμισε μάτι στο Πόρτο Γερμανό. Δρόμοι δεν υπάρχουν. Εμάς μας εγκλώβησε η πυρκαγιά, έσωσα έναν άνθρωπο εγώ, σώσαμε με την Dog Voice σκυλάκια, σώσαμε άλλο 12 άτομα με 8 αυτοκίνητα μαζί. Με την πυροσβεστική, χωθήκαμε σε μια αλάνα που γινόντουσαν έργα για να μην καούμε ζωντανοί. Οι φλόγες περάσανε πάνω τα αυτοκίνητά μας. Δεν ξέρω πώς ζούμε, πραγματικά σας μιλάω.
3: Τις επόμενες ώρες, τι καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν στην περιοχή?
2: Βοριάδες 7 με 8 μποφόρ. Πολύ ισχυρή άνεμη, είμαστε στο κόκκινο. Οι άνεμοι θα πέσουν την Κυριακή.
0: Αναφορικά λοιπόν με την εξέλιξη του καιρού, μικρή εξασθένηση στον ανέμο αναμένεται από αύριο το απόγευμα και αισθητή βελτίωση θα υπάρξει από τη Δευτέρα. Ωστόσο, οι συνθήκες θα παραμείνουν επικίνδυνες για πυρκαγιά όλο τον Αύγουστο. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στο σταθμό μας και το Γιάννη Θεοδόσιο, ο πυρομετεωρολόγος Θεόδωρος Γιάνναρος, η βλάστηση έχει μνήμη και ακόμα και τα λίγα μποφόρ είναι αρκετά για να πάρει διαστάσεις μια πυρκαγιά.
4: Περιμένουμε μέχρι και αργά το απόγευμα να διατηρηθούν οι εντάσεις των ανέμων σε αυτά τα επίπεδα, στα 6 με 7, τοπικά στα 8 μποφόρ, με ρηπές του ανέμου στα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Θα υπάρξει μια μικρή υποχώρηση των ανέμων ευρύτερα στην Αττικοβιωτία από την Κυριακή. Ουσιαστικά αποκλιμάκωση θα δούμε από τη Δευτέρα. Ωστόσο, η αποκλιμάκωση δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει να φυσάει εντελώς. Θα έχουμε πάλι έναν άνεμο 3-4 τοπικά στα 5 μποφόρ, ο οποίος θέλω να επισημάνω ότι σε συνθήκες που είναι αυτή τη στιγμή η βλάστηση στις αρχές του Αυγούστου είναι περισσότερο από ικανός να δημιουργήσει προβλήματα. Φυσικά όχι με την ίδια ένταση που δυστυχώς τα δημιούργησε το τελευταίο τρίμηνο στη χώρα μας.
3: Άλλες περιοχές πέρα από την Αττική είναι στο κόκκινο?
4: Είναι οι Κυκλάδες, είναι ένα πολύ μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου, θα έλεγα ίσως με μια εξαίρεση την περιοχή της Αρκαδίας. Είναι τμήματα της Δυτικής Ελλάδας με έβαση στη Μετωλοκαρνανία. Μιλάμε για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Λέσβο, Χίο και Σάμο. Κάποια τμήματα της Νότιας Κρήτης, όχι στο βαθμό που ήταν τις προηγούμενες μέρες, αλλά εξακολουθούν να έχουν πολύ μεγάλη επικινδυνότητα. Είναι γενικά μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Την περιμέναμε, γνωρίζαμε ότι θα έρθουν αυτές οι συνθήκες. Υπήρξαν και οι προειδοποιήσεις και από το Υπουργείο και από τη δική μας ομάδα. Ήταν δεδομένο ότι θα έχουμε αυτές τις συνθήκες. Το ατυχές ήταν ότι είχαμε ενάρξεις πυρκαγιών. Έχουμε μπροστά μας έναν εξαιρετικά δύσκολο μήνα. Η βλάστηση κουβαλάει μνήμη, έχει μνήμη, ξέρει τι θερμοκρασίες ήταν το προηγούμενο τρίμηνο, ασχέτως αν δεν ήταν υψηλές και ήταν κοντά στις κανονικές, οπότε είναι πλέον πάρα πολύ εύκολο και να μπει φωτιά.
0: Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν την Αθήνα οι πρώτοι αδειούχοι του Αυγούστου. Να πάμε στο Νεκτάριο Ανδριόπουλου να δούμε πώς διαμορφώνεται η κίνηση. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
5: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρία και κύριοι. Μαζική είναι η έξοδος των Αθηναίων από το Λεκανοπέδιο. Είναι η πρώτο κύμα των αδειούχων του Αυγούστου. Οι οποίοι φεύγουν για κάποιο νησί αλλά και κάποιο μέρος της υπηρετικής χώρας, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζουν και προβλήματα. Ας πάμε πρώτα απ' όλα στα ακτοπλοϊκά, καθώς μετά από ένα 24ωρο και πλέον απαγόρευση απόπλου από Πειραιά, από Αθήνα και Λαύριο, πολλά δρομολόγια έχουν αλλάξει, πολλά έχουν αντικατασταθεί από άλλα πλοία. Γι' αυτό και όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα από Λαύριο και Ραφίνα, θα πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να δουν αν το δρομολόγιο θα γίνει με το πλοίο με το οποίο έχουν κόψει εισιτήριο ή με κάποιο άλλο. Παράλληλα, 4 δρομολόγια από το πρωί μέχρι και σε λίγη ώρα από τώρα που είχαν προγραμματιστεί να φύγουν από Ραφίνα. Ναι. Θα φύγουν από το Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων έδεσαν στο Λαύριο και όχι στη Ραφίνα.
0: Μάλιστα.
5: Αντίστοιχα στον Πειραιά, αυτοί που είχαν μείνει από χθες δρομολογήθηκε η μεταφορά τους με άλλα πλοία της ίδιας εταιρείας, ενώ κανένα πρόβλημα δεν αντιμετωπίζουν όσοι κατευθύνονται για κάποιο νησί του Αργοσαρονικού. Στις εθνικές οδούς τώρα πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν όσοι φεύγουν προς την Κόρινθο, καθώς από το Δαφνί μέχρι και τα Μέγαρα, ίσως και λίγο μετά τα Μέγαρα, υπάρχει ανάσχεση κυκλοφορία. Σε κάποια σημεία γίνεται σχεδόν με μηδενικές ταχύτητες, δηλαδή είναι σχεδόν ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα, και καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της απόστασης η ταχύτητα είναι πολύ χαμηλή λόγω αυξημένης κίνησης. Αντίστοιχα έχουμε κάποια ανάσχεση στα διόδια της Ελευσίνας αλλά και στα διόδια των Αφιντών λόγω των χιλιάδων αυτοκινήτων που περνούν, προκειμένου να εξυπηρετηθούν για να μπορέσουν να περάσουν όλοι. Εκεί υπάρχει κάποια ανάσχεση, κάποια καθυστέρηση ολίγων λεπτών, όμως όχι κάτι το ιδιαίτερο.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Νεκτάριε Ανδριόπουλε. Φθηνότερο κατά 10 λεπτά το λίτρο αναμένεται να γίνει από σήμερα το πετρέλαιο κίνησης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η νέα κρατική επιδότηση στο ντίζελ. Το μέτρο θα ισχύσει ως 31 Αυγούστου και ενδέχεται να παραταθεί αν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Αμετάβλητο παραμένει το πράσινο οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ και τον Αύγουστο, με τη χρέωση να διατηρείται στα 13,8 λεπτά του κιλοβατόρα. Σταθερές παραμένουν και οι χρεώσεις των μπλε σταθερών τιμολογίων, με τη ΔΕΗ να τονίζει ότι συνεχίζει την πολιτική συγκράτηση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά παρά τις πιέσεις που εξακολουθούν να καταγράφονται στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Για νέο μπαράζ βομβαρδισμών στο Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο μιλούν αμερικανικά μέσα ενημέρωση, ενώ το πρωί είχαμε και χτύπημα σε δεξαμενόπλιο στην είσοδο των στενών του Ορμούς. Ο Κώστας Ράπτης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά και κάποια στιγμή θα πούν δεν μπορούμε άλλο. Αυτό διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης χθες του Υπουργικού του Συμβουλίου στην προεδρική εξοχική κατοικία του Camp David. Ενώ συγκλίνουσες πληροφορίες από την Wall Street Journal και το CBS News φέρνουν τον Αμερικανό Πρόεδρο να κλείνει προς το να διατάξει νέους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, ενδεχομένως εναντίον των ενεργειακών του υποδομών και μάλιστα μέσα στο Σαββατοκύριακο, προκειμένου έτσι να εξαναγκάσει την Τεχεράνη να συνθηκολογήσει. Το Πακιστάν που μεσολαβεί στις συνομιλίες από την πλευρά του διαβεβαιώνει πως οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως μοιάζει ολοένα και περισσότερο εκνευρισμένος με την έλλειψη προόδου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και τα όπλα δεν μένουν ανενεργά, διότι, όπως ανέφερες, δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα σε απόσταση περίπου 11 ναυτικών μιλίων βόρειο-ανατολικά των ακτών του Ομάν, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιο και το πλοίο να μείνει ακυβέρνητο. Το Κουβέιτ ανέφερε ότι ενεργοποίησε τα αντιντρόουν συστήματά του και πάλι, ενώ ο Ιρανικός στρατός, δια του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγού Αλί Αμπντουλαχή, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βαδίζουν τον δρόμο της κλιμάκωσης της έντασης σε περιφερειακό πόλεμο και προειδοποίησε ότι όποια χώρα γίνει αμυντική ασπίδα στην εγκληματική και επιθετική Αμερική, όπως είπε, θα παραδοθεί στις πλόγες του πολέμου. Ελένη.
0: Σε ευχαριστούμε, Κώστα Ράπτη. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριευε σήμερα στην Αττική, άνεμη μέτρη έως ισχυρή και θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3 ακολουθεί εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο ο Στέφανος Λεμονίδης.

Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο Sport City. Ένα Σάββατο που η Ελλάδα καίγεται. Παντού φωτιές, σε νησιά, στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα, παντού φωτιές. Και ευτυχώς τέτοια εποχή όπου έχουμε πάντα φωτιές, υπάρχουν και τα αθλήματα του υγρού στίβου. Είχαμε χθες χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση με τις αδερφές, τα αδέρφια που ήρθαν από την Αυστρία, τα κορίτσια τα οποία, τα κορίτσια, οι αδερφές Αλεξανδρή, οι οποίες πήραν το χρυσό μετάλλιο στο ντουέτο, και σήμερα έχουμε και στο τελικό τη Βασιλική Αλεξανδρή. Είχαμε μετάλλιο στην κοπηλασία, είχαμε χρυσό μετάλλιο στο πόλο κάτω των 16. Είναι τα σπορ τα οποία μας κάνουν χαρούμενο στο καλοκαίρι, αλλά φυσικά το ποδόσφαιρο κυριαρχεί, όπως κυριαρχεί κάθε Αύγουστο, με τα γραφικά αλλά και αγωνιστικά, με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό να παίρνουν τις προκρίσεις. Καλό θα ήταν να είχε κερδίσει και δεύτερη φορά ο Παναθηναϊκός, αλλά από τη στιγμή που το Τριφύλι έχει μονόδρομο μπροστά του, δεν χωράει κανένας αποκλεισμός. Ενώ ο ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί μπορεί να πέσει στο Conference, ο Παναθηναϊκός αν αποκλειστεί αποκλείεται γενικά από την Ευρώπη. Γι' αυτό ήταν πολύ θετικό το αποτέλεσμα, ακόμη και της ισοπαλίας που έφερε στο ΆΚΑ με την Μπάξη. Κόσμος πάει και έρχεται, ο Κουλιαράκης στη Ρώμα, ο Τζολάκης στη Χαλ, ποδοσφαιριστές, ο Κώστης ετοιμάζεται για την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός παίρνει το Σαλάχ, όχι το Σαλάχ το γνωστό, παίρνει τον Μαροκινό Μπακ. Γενικά υπάρχει κινητικότητα, οι δύο ελληνικές ομάδες μπήκαν στην Ευρώπη, την Τρίτη μπαίνει και ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ Μέγγεν, και θα έχουμε να συζητήσουμε και να ακούσουμε και να διαβάσουμε πολλά περί του ποδοσφαίρου και των ευρωπαϊκών κυπέλων.

Αυτή περίπου θα είναι η ατζέντα του σημερινού Sport City. Ως τις 4 ο Στέφανος Λεμονίδης θα βρίσκεται στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, χάρη στη βοήθεια της Λίλης Φωτοπούλου που είναι στη ρύθμιση του ήχου και την αρχισυνταξία του Αντρέα Χανιά.

Να ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος και ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη σε ένα ΟΑΚΑ που είχε αρκετό κόσμο τηρουμένων της δυναμικότητας του αντιπάλου αλλά και της εποχής, καθώς η Αθήνα αδειάζει σήμερα, ειδικά αφού άρθηκε και το απαγορευτικό του απόπλου των πλοίων. Αναμένουμε να είμαστε μόνοι μας στην Αθήνα, μόνοι μας τρόπος του λέγει. Πάντως θα βρίσκουμε θέση για να παρκάρουμε. Ήδη από σήμερα είναι πιο καλά τα πράγματα. Στον Παναθηναϊκό όμως έχουν να κάνουν με τον τραυματισμό του Παντελίδη, που υποχρεώνει τον Τζέικομ Νίστρουπ να αλλάξει τα πλάνα του. Ο πολύ σοβαρός τραυματισμός του Παύλου Παντελίδη, έπαθε κάταγμα κνήμης και περώνης, αναγκάζει τον προπονητή του Παναθηναϊκού να δει τα πράγματα διαφορετικά και να ισχυροποιηθεί η παρουσία του Φακούντο Πελίστρη. Και αυτό γιατί ο 23χρονος ποδοσφαιριστής αποτελούσε μία από τις εναλλακτικές λύσεις πίσω από τους Σαντίνο και Ζαρουρί, αλλά τώρα τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί. Ξέρουμε το Γιάγκουσιτς να παίζει κεντρικός χαφ πίσω από τον Τετέι, και ο Παντελίδης στο πρώτο μάτς στην Ουγγαρία μπήκε αλλαγή παίζοντας στα άκρα, αλλά τώρα ο Πελίστρη αναμένεται να πάει στα αριστερά, θα κάνει δίδυμο με τον Αντίνο και ο Ζαρουρί με τον Γιάγκουσιτς στην απέναντι πλευρά στα φτερά. Ένας από αυτούς που ωφελήθηκε είναι και ο Βισέντε Ταμπόρδα, ο οποίος πλέον δεν είχε χώρο και χρόνο, αλλά τα πράγματα αλλάζουν τώρα και ο Αργεντινός, που είναι και από τους αγαπημένους εξέδρας, αναμένεται να δώσει πνοή και λύση στο επιθετικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, καθώς ο Νίστρουμ θα τον χρησιμοποιήσει μετά την αποχώρηση και τον τραυματισμό μάλλον του Παύλου Παντελίδη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αποκτηθεί άλλος παίκτης στον Παναθηναϊκό, καθώς όλα δείχνουν ότι ένα χαφ είναι πρωτοπυλόν του Παναθηναϊκού στη θέση 8, αλλά μέχρι να αποκτηθεί αυτός ο χαφ, ο Παναθηναϊκός επικεντρώνεται στα παιχνίδια με την ΤΣΣΚΑ 1948, γιατί όπως είπαμε και πριν, πρέπει οπωσδήποτε ο Παναθηναϊκός να περάσει για την ΤΣΣΚΑ, να περάσει και τον επόμενο αντίπαλό του για να μπει στη League Phase του Conference League. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα για τον Παναθηναϊκό, αλλά αν είσαι Παναθηναϊκός πρέπει να περάσεις κάποιες ομάδες σαν την ΤΣΣΚΑ 1948 και την Πάξη για να μπεις στον όμιλο, και με δεδομένο ότι δεν έχει κανένα μαξιλαράκι, ενώ και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ήδη περάσει στη League Phase, έχουν μαξιλαράκι σε περίπτωση που αποτύχουν μία φορά. Ο Παναθηναϊκός δεν δικαιούται να αποτύχει καμία φορά.

Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έφερε 2-2 με την Πάξη στο ΆΚΑ. Είδε την αιστεία του να παραβιάζεται στο 35 με τον Πέτο, αλλά απάντησε πριν τελειώσει το ημίχρονο με τον Γιάνγκουξη στο 44 με ένα δυνατό σούτ στο γάμα της αιστείας της Πάξη. Ο Παναθηναϊκός ξαναβρέθηκε πίσω στο σκορ με τον Γκιόρφη στο 57, ήταν ο σκόρερ της ουγγρικής ομάδας, αλλά ο Ράστοντερ έβαλε το 85 της καρδιάς στη θέση τους, καθώς αν έμενε το 2-1 θα πηγαίναμε σε παράταση, καθώς όπως γνωρίζετε ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει το πρώτο μάτς στην Ουγγαρία, ένα μάτς το οποίο μπορούσε να το κερδίσει και με 3 γκολ διαφορά, το κέρδισε με 1, αλλά τέλος καλό, όλα καλά, αν και θα προτιμούσαμε να κερδίσει ώστε να προσθεθούν και βαθμοί στη δικιά του την κατάταξη και βαθμοί στην ελληνική κατάταξη που βοηθούν στο να πάρει η χώρα μας τη 10η θέση ώστε να έχει εκπρόσωπο στο Champions League απευθείας στη League Phase στην επόμενη περίοδο. Ο ΠΑΟΚ είχε πιο εύκολο έργο απέναντι στη Δυναμό Κιέβου, που δεν θυμίζει σε τίποτα τη Δυναμό Κιέβου των περασμένων χρόνων, καθώς ο πόλεμος την αναγκάζει να δουλεύει κάτω από αντίξωες συνθήκες. Δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο μάτς έγινε στην Πολωνία, δεν γίνονται παιχνίδια στην Ουκρανία, και εδώ έλαμψε το άστρο του Γιάννη Κωνσταντέλια με δύο γκολάρες στο 48 και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Μάλλον στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και στο 48 ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2-0. Αποθεώθηκε ο Κωνσταντέλιας και μας έκανε μελαγχολικούς, καθώς η απόφασή του να μην αγωνιστεί στην Εθνική κάνει φτωχότερο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Και όπως όλα δείχνουν, ο Κωνσταντέλιας αποχώρησε από την Εθνική, επικαλούμενος βέβαια προσωπικά προβλήματα, ότι έχει να μεγαλώσει παιδιά, ότι έχει οικογένεια, αλλά όλα δείχνουν ότι το γεγονός αυτό πηγάζει από την μη χρησιμοποίησή του από τον Γιοβάνοβιτς. Όλος περιέργος, ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής αυτή την εποχή στη χώρα μας δεν είχε θέση στην Εθνική, παίζαν κάποιοι άλλοι στη χώρα μας δεν είχε θέση στην Εθνική, παίζαν κάποιοι άλλοι οι οποίοι

Λοιπόν, μετά τις δύο προκρίσεις των ελληνικών ομάδων, έχουμε και συνέχεια φυσικά, καθώς ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη στις 9.30 υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ 1948, ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948. Είναι το δεύτερο εμπόδιο που πρέπει να περάσει ο Παναθηναϊκός για να μπει στους ομίλους του Link Face της, του Conference Link. Μετά θα ακολουθήσει και τρίτος αντίπαλος, αλλά προς το παρόν προέχει η αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Και ο ΠΑΟΚ έχει συνέχεια, υποδέχεται την Άντερλεχτ, την πιο δυνατή ομάδα οπωσδήποτε και από τη Δυναμό Κιέβου και από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Στις 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη, ο Παναθηναϊκός πήγε Τετάρτη και παρότι όλα τα μάτς του UEFA Europa, παρότι τα ευρωπαϊκά κύπελα του Conference και του Europa γίνονται την Πέμπτη, ο ΠΑΟΚ λοιπόν στο Europa παίζει στις 9 παρατέταρτο με την Άντερλεχτ.

τα ευρωπαϊκά κύπελλα. Ο Ολυμπιακός είναι στο Champions League. Πρέπει να περάσει πρώτα απ' όλα την Αϊμέγεν. Την Τρίτη στο Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός στις 9 το βράδυ υποδέχεται την Αϊμέγεν. Πρέπει να την περάσει για να προχωρήσει και στην επόμενη φάση, ώστε να βρεθεί μετά στους ομίλους του Champions League. Τους ομίλους. Ομίλους τους λέγαμε παλιά, τώρα λέγεται League Phase του Champions League. Είναι δύσκολο το έργο του Ολυμπιακού. Η ΑΕΚ ήδη έχει γλιτώσει ένα προκριματικό γύρο, γιατί είναι και στο μονοπάτι των πρωταθλητών. Σε αυτό το κομμάτι του Champions League υπάρχουν δυνατές ομάδες. Δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός, είναι η Bodo Klimt, η οποία τα δύο τελευταία χρόνια έκανε πράγματα και θάματα στο Champions League. Είναι η Σπάρτα Πράγας, είναι η Καϊράτ, είναι ο Ερυθρός Αστέρας, είναι η Σλόβαν Μπρατισλάβας. Είναι ομάδες οι οποίες είναι δύσκολες και είναι ομάδες οι οποίες θα πρωταγωνιστήσουν, δηλαδή είναι από τις ομάδες που μπορούν να βρεθούν στη League Phase.

Και πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, να πούμε ότι ο Τζάνι Ιφαντίνο έχασε τη μάχη σχετικά με την πώληση του Μουντιάλ. Ιδιωτικοποιούνται όλα. Δυστυχώς και στην Ελλάδα ιδιωτικοποιήθηκε το νερό. Εδώ έχουμε τώρα τον Ιφαντίνο, ο οποίος ήθελε να πουλήσει κομμάτι του Μουντιάλ σε εταιρεία. Κάτι φυσικά που προκάλεσε την αντίδραση των υγιώς σκεπτόμενων ποδοσφαιρικών ομάδων, αλλά και της UEFA, η οποία εξέδωσε μάλιστα και καυστική ανακοίνωση κατά του Ιφαντίνο. Μάλιστα απέσυρε την εμπιστοσύνη της πρόσωπό του, αναφέροντας ότι το ποδόσφαιρο δεν πωλείται. Ανέκρουσε πριν επομένως ο Ιφαντίνο, πήρε πίσω την απόφασή του, αλλά έχει εκτεθεί, τι να εκτεθεί ο άνθρωπος, εδώ έκανε τα χαρτίδια του Τραμπ, ήταν το σκυλάκι του Τραμπ στο Μουντιάλ, ό,τι του ζητούσε ο Τραμπ το έκανε ο Ιφαντίνο, ακύρωσε ακόμη και κόκκινη κάρτα, αλλά η UEFA βρέθηκε απέναντί του, είπε σε ανακοίνωσή της ότι η σημερινή ηγεσία της FIFA δεν έχει χάσει μόνο την εμπιστοσύνη της UEFA, αλλά και εκείνη πολλών ετών, πολλών ακόμη μελών της ποδοσφαιρικής οικογένειας. Τα χρήματα της FIFA είναι δικά σας, δεν είναι χρήματα του Προέδρου της FIFA. Η πρόχειρη παρασκηνιακή και αδιαφανή συμφωνία που σχεδίασε και προσπάθησε να επιβάλλει ήταν οτιδήποτε άλλο εκτός από διαφανής. Και καταλήγει η ανακοίνωση της UEFA, πρέπει να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε μέρος των χρημάτων που παραμένουν αδρανή στους τραπεζικούς λογαριασμούς της FIFA, ώστε να δοθεί η απαραίτητη όθηση στο ποδόσφαιρο βάση και στο ευρύτερο παιχνίδι και στις 211 χώρες. Οπότε καταλαβαίνετε, μπορεί να υπήρξαν κάποιοι που να χάιδευαν τα αυτιά του Ιφαντίνο και να του λέγαν προχώρα πρόεδρε κτλ, αλλά η UEFA τα καραγκιοζλίκια του Ιφαντίνου δεν τα δέχτηκε, όπως δεν τα δέχτηκαν και πολλές ομοσπονδίες που υπέγραψαν αντίστοιχη ανακοίνωση. Και τα σχέδια του Ιφαντίνου να ιδιωτικοποιήσει το ποδόσφαιρο δεν πέρασαν. Πάμε επομένως για δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ζαμάρια και ξανά εδώ με τον Στέφανο Λεμονίδη και τη Λίλη Φωτοπούλου.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη rock μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: στροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Έκλεισε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φωτιά. Απίφθινε νωρίτερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.
3: Η σημερινή ημέρα ξεκίνησε με 11 ενεργές πυρκαγιές που συνεχίζουν να απασχολούν τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος από εχθές. Οι πολύ ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα είτε να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία, είτε να μην μπορούν να κάνουν ρήψεις λόγω ακραίων αναταράξεων παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων. Τα πολλαπλά συμβάντα σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει το μηχανισμό στα όρια. Θέλω να ευχαριστήσω τους άνδρες και τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, τις δασικές υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, το σύνολο των εθελοντών μας και όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο και δίνουν ένα πραγματικά τιτάνιο αγώνα. Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Για τον λόγο αυτό, απευθύνω έκκληση σε όλους τους πολίτες να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η φωτιά είναι απαγορευτική και το παραμικρό συμβάν μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή. Επίσης, παρακαλώ όλους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και τα μηνύματα του 112. Είναι θέμα προστασίας της ζωής που αποτελεί και την πρωταρχική μας προτεραιότητα.
2: Φωτιά σε δασική έκταση εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Σκάλωμα, στη Φωκίδα. Μήνυμα από το 112 εστάλει για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Κλίμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα να κατευθυνθούν προς Πευκάκι και Ευπάλιο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων, στη Λάρισα. Σε τρία διαφορετικά μέτωπα η πυρκαγιά που συνεχίζει το καταστροφικό τη έργο στη Βιωτία. Το ένα μέσα στο Πευκοδάσο, στο Πόρτο Γερμενό. Το άλλο κινείται προς Αγία Παρασκευή και το τρίτο προς Μύτικα. Νωρίτερα, μήνυμα μέσω του 112 εστάλησε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο να απομακρυνθούν προς τα Βίλια. Μήνυμα για απομάκρυνση εστάλει και για τον οικισμό της Λιβαδόστρατας. Ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα γίνονται όταν το επιτρέπουν θυελλώδεις άνεμοι. Στην Αχαΐα, μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους των περιοχών Αραβωνίτσα, Συνανιά, Αγίοι Θεόδωροι και Λιδωρίκη του Δήμου Αιγελίας, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς Άλσος και Νερατζιάς λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή. Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί. Καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο. Οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Αχλαδοχώρι Σερών. Φθηνότερο κατά 10 λεπτά το λίτρο αναμένεται να γίνει από σήμερα το πετρέλαιο κίνησης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η νέα κρατική επιδότηση στο ντίζελ. Αμετάβλητο παραμένει το πράσινο οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ και τον Αύγουστο, με τη χρέωση να διαμορφώνεται στα 13,8 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Σταθερές παραμένουν και οι χρεώσεις των μπλε σταθερών τιμολογίων της ΔΕΗ. Δύο Παλαιστίνοι νεκροί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα, όπου καταστράφηκαν και δύο αποθήκες φαρμακευτικού υλικού κοντά σε ένα νοσοκομείο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, οι στόχοι ήταν ένοπλοι της Χαμάς, χωρίς να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Τον έλεγχο δύο ακόμα χωριών στην Ουκρανία ανακοίνωσαν ότι πήραν οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, το ένα στην περιφέρεια του Χάρκοβου και το άλλο στην περιφέρεια της Ζαπορίζια. Και ο καιρός, γενικά έθριος στην Αττική, ανέμει μέτρια έως ισχυρή και θερμοκρασία από 24 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Στέφανο Λεμονίδη.
4: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 11 λεπτά μετά τις 3, Sport City μέρος δεύτερο, Αθήνα 984 και όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, από τη μία είναι οι φωτιές οι οποίες μας πληγώνουν πολύ, αλλά από την άλλη είναι και τα αθλήματα του υγρού στίβου που τέτοια εποχή πάντα μας φέρνουν αποτελέσματα, πάντα μας φέρνουν μετάλλια και κάπου γαλινεύει η ψυχή μας, αλλά φυσικά δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο. Να σταθούμε όμως μόνο στο αθλητικό κομμάτι και να πούμε ότι χθες οι αδερφές Αλεξανδρή πήραν χρυσό μετάλλιο στο ντουέτο και σήμερα έχουμε τη Βασιλική Αλεξανδρή στον τελικό του Ελευθέρου Σόλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και να επισημάνουμε ότι οι αδερφές Αλεξανδρή ήταν Ελληνίδες, αλλά τώρα έγιναν Ελληνίδες σε εισαγωγικά και μετέχουν στην εθνική ομάδα. Μέχρι τώρα έπαιζαν, κολυμπούσαν με τα χρώματα της Αυστρίας και ο πρόεδρος της ΟΕ, ο κύριος Ισίδωρος Κούβελος, ήταν αυτός ο οποίος τις έφερε πίσω στο σπίτι και αυτές ανταμείβουν τον ελληνικό αθλητισμό, ανταμείβουν το αθλητικό κίνημα της χώρας μας με χρυσό μετάλλιο. Κύριε Κούβελε, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Καταρχάς να πω ότι λυπόμαστε και εμείς είμαστε από το Παρίσι. Αφάνταστα με τη συνέχιση των πυρκαγιών, είναι κάτι δραματικό. Ελπίζω να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης σύντομα.
0: Ναι.
1: Οι χαρές εδώ βεβαίως είναι μεγάλες, αλλά όσο πιο χαρές να υπάρχουν, πάντα υπάρχει και μια σκιά. Ελπίζω αυτές τα κορίτσια να φέρουν λίγο φως.
0: Ένα χαμόγελο
1: στη χώρα, γιατί το χρειάζεται. Είναι πραγματικά μια τεράστια επιτυχία. Να πω ότι η Βασιλική Αλεξανδρή θα αγωνιστεί τη Δευτέρα, προκρίθηκε στο τελικό του Σόλο και θα αγωνιστεί τη Δευτέρα. Σήμερα είναι ο τελικός για τα δύο κορίτσια, για την Πυρίνη και την Άννα Μαρία, ο τελικός του ελεύθερου προγράμματος, το οποίο αγωνιστήκανε εχθές το πρωί και προκρίθηκαν με μεγάλη άνεση, ήταν δεύτερες. Και σήμερα θα διεκδικήσουν μετάλλιο στις 7 η ώρα Ελλάδος που θα αγωνιστούν το ντουέτο, δηλαδή θα αγωνιστεί στο τελικό για το ελεύθερο αγώνισμα της καλλιτεχνικής κολύμβησης.
0: Άρα έχουμε τρεις αδερφές που μπορούν να φέρουν τρία μετάλλια, ήδη το ένα το έφεραν, μπορεί να πάρουν και το άλλο στο ελεύθερο αφού είπατε ότι προκρίθηκαν εύκολα με τη δεύτερη θέση. Αλλά να σταθούμε λίγο σε αυτή την περιπέτεια αυτών των κοριτσιών. Θυμάμαι από παλιά ήθελαν να παίξουν εθνική ομάδα, ήθελαν να κολυμβήσουν για την εθνική ομάδα. Κάποια προβλήματα υπήρχαν, αναγκάστηκαν να γίνουν αυστριακές, αλλά τώρα χάρη σε εσάς έγιναν Ελληνίδες. Πείτε μας δύο κουβέντες.
1: Αυστριακές δεν γίνανε ποτέ.
0: Ναι, μέσα στα εισαγωγικά. Αυστριακή αθλητική επικότητα.
1: Τώρα υπήρξαν κάποια προβλήματα που εγώ δεν θέλω να τα αναφέρω. Δεν είναι της ώρας αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Τα κορίτσια έφυγαν γιατί ένιωσαν οι ίδιες αδικημένες. Εδώ στην Ελλάδα με τη συμπεριφορά ότι δεν τις θέλανε για την εθνική ομάδα, από ό,τι ξέρω. Και βρήκανε στέγη στην Αυστρία, τη συνδέχθηκε. 13-14 ετών φύγανε, σπούδασαν, αθλήθηκαν και φτάσανε στην κορυφή του κόσμου. Αυτό για μένα ήταν, όταν ανέλαβα την Ολυμπιακή Επιτροπή, ήταν αδιανόητο. Τρεις σπουδαίες Ελληνίδες αθλήτριες που φτάσανε στην κορυφή με τεράστιες διακρίσεις σε παγκόσμια, ευρωπαϊκά, Ολυμπιακούς, να μην αγωνίζονται για την χώρα τους. Και έτσι ξεκίνησα σε συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία, με την οποία συνεργαστήκαμε σε άριστο βαθμό, κατάφεραμε να τις πείσουμε τις κοπέλες, τις τρεις αυτές αθλήτριες που εκτός από εξαιρετικές αθλήτριες είναι και κορίτσια εξαιρετικού ήθους, καταφέραμε να τις πείσουμε να γυρίσουν πίσω. Βεβαίως αυτό είχε την προϋπόθεση ότι τα κορίτσια δεν θα μπορούσαν να αγωνιστούν πριν από ένα χρόνο, από την ημέρα που αγωνιστήκαν τελευταία φορά με την Αυστρία, που ήταν πέρσι στη Σιγκαπούρη, στο Παγκόσμιο, που είχαν κερδίσει το χρυσό μετάλλιο. Ήταν 27 Ιουλίου του 25, αν θυμάμαι καλά, στη Σιγκαπούρη που κέρδισαν το χρυσό μετάλλιο. Έπρεπε λοιπόν να περιμένουν ένα χρόνο για να μείνουν εκτός αγωνιστικής δράσης. Αυτό είναι, για να ξέρετε, για έναν αθλητή αυτού του επίπεδου είναι τεράστιο. Το να μείνεις ένα χρόνο εκτός αγώνων, να περιμένεις να αλλάξεις αθλητική υπηκότητα, γιατί οι Ελληνίδες ήταν και παραμένουν Ελληνίδες. Και έτσι η πολυπόθητη έγκριση από την Παγκόσμια Κολυμβητική Ομοσπονδία ήρθε πριν από τρεις εβδομάδες, που έδινε δικαίωμα στα κορίτσια να αγωνιστούν από τις 27 Ιουλίου, δηλαδή ακριβώς ένα χρόνο μετά τη Σιγκαπούρη, από τις 27 Ιουλίου του 26, με τα χρώματα της Ελλάδος, της εθνικής μας. Και έτσι είχαν τη δυνατότητα να αγωνιστούν στο πανευρωπαϊκό, που είναι τώρα και είμαστε εδώ στο Παρίσι, ήρθανε και πέτυχαν μια τεράστια διάκριση, παρότι ήταν ένα έτος, ένα χρόνο εκτός αγώνων. Η προπόνησή τους όμως δεν σταμάτησε ποτέ, πλέον προπονούνται στο ΑΚΑ, είναι κοντά μας, είναι στην Ελλάδα, προπονούνται στο ΑΚΑ, τους έχουμε εξασφαλίσει. Καταλάβαμε όλες τις υποχρεώσεις που ήταν αναγκαίες και για να μπορέσουν να μετακινηθούν, να γίνει μετοίκηση από την Αυστρία στην Ελλάδα, με σπίτι να μένουν εδώ κοντά στο ΑΚΑ, να προπονούνται εκεί, γιατί η προπόνησή τους πολλές φορές ήταν τις 14 ώρες την ημέρα, κύριε Λεμονίδη. Είναι 8-9 ώρες στο νερό και τις υπόλοιπες ώρες ασχολούνται με το, γιατί κάνουν οι ίδιες τη χορογραφία, οι ίδιες δημιουργούν τις χορογραφίες και σε συνεργασία με τις προπονήτριές τους δουλεύουν συνεχόμενα για να μπορέσουν να ετοιμάσουν ένα πρόγραμμα το οποίο βέβαια θα έχει υψηλές δυσκολίες, ώστε να μπορέσουν με το πρόγραμμα αυτό να το κάνουν σωστά, να φτάνουν πάντα στην κορυφή. Είναι παιδιά εξαιρετικά, πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια από καρδιάς για αυτό που κάνουν, γιατί δίνουν όλη τους την ψυχή, ειδικά τώρα που είναι με τα χρώματα της Ελλάδος, τα δίνουν όλο και περισσότερο, γιατί νιώθουν την αγάπη στην Ελλάδα. Ξέρετε, είναι διαφορετικές νοοτροπίες στην Αυστρία, διαφορετικές στην Ελλάδα.
0: Βέβαια.
1: Στην Αυστρία πηγαίνανε στους αγώνες μόνο με τους προπονητές, δεν υπήρχαν
0: επαφή ούτε οικειότητα.
1: Ναι. Εδώ πέρα είναι μια διαφορετική κατάσταση. Είμαστε όλοι κοντά τους. Οι οικογένειες, οι φίλοι, οι συναθλητές, η Ομοσπονδία, η Ολυμπιακή Επιτροπή, αλλά και άλλος κόσμος, Έλληνες που πραγματικά. Θέλουν να δώσουν στα κορίτσια τη ζεστασιά και να τους πούνε καλώς ήρθατε πίσω στη πατρίδα μας, σας ευχαριστούμε που αγωνίζετε για τη σημαία, και έτσι νιώθουν μια μεγαλύτερη ευθύνη. Βεβαίως είναι μια μεγάλη χαρά για τις ίδιες το να νιώθουν έτσι, αλλά είναι και μεγαλύτερη ευθύνη, γιατί θέλουν σε αυτόν τον κόσμο που είναι κοντά τους και τους αγαπάει και τους στηρίζει να τους δώσουν ό,τι μπορούν καλύτερο.
0: Πράγματι, επειδή την έχω παρακολουθήσει την υπόθεση των κοριτσιών και δεν χρειάζεται να αναφερθούμε ποιος έφταιγε, ποιος προπονητής, ποιος παίκτης, ποια αθλήτρια κτλ. Να μείνουμε σε αυτό που ζούμε τώρα, και τα κορίτσια το υπερτόνισαν ότι είμαστε πολύ χαρούμενες γιατί επιτέλους πήραμε μετάλλιο με την ελληνική σημαία και ακούσαμε τον εθνικό ύμνο. Όταν τις πλησιάσατε ήταν δύσπιστες? Γιατί πέρασαν τόσα εδώ πέρα.
1: Δεν ήταν θέμα εμπιστοσύνης, γιατί όταν έφτασε πλέον οι συζητήσεις με την Κολυμπητική Ομοσπονδία, είχαν ξεκινήσει συζητήσεις και μετά ζήτησαν τη δική μας μεσολάβηση, γιατί τα παιδιά θέλανε να νιώσουν μια μεγαλύτερη
0: σιγουριά, ναι.
1: Υπάρχει μια μεγαλύτερη προστασία, διότι είχατε από την προηγούμενη, υποθέτω, διοίκηση της Κολυμπητικής, δεν είχαν περάσει και πολύ καλά.
0: Όντως.
1: Και έτσι, εκτός από τις συζητήσεις που είχαν με την Κολυμπητική Ομοσπονδία, θέλανε να ξέρουν ότι υπάρχει και μια μεγαλύτερη αγκαλιά που θα τους έδινε μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτή η αγκαλιά ήταν της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, που βεβαίως δέχθηκε το κάλεσμα της Κολυμπητικής Ομοσπονδίας και μπήκε και αυτή στη μέση της συζητήσης, και καταφέραμε και τα πείσαμε τα κορίτσια. Το θέλανε βεβαίως, το θέλανε διακαώς. Το θέλανε διότι και στο Παρίσι που είχαμε βρεθεί το 24, που είχαν λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, λέγανε άντε να βρεθεί ο τρόπος να επιστρέψουμε στην Ελλάδα, να αγωνιστούν και την Ελλάδα. Το θέλανε, απλώς το πρόβλημά τους ήταν να νιώσουν ασφάλεια, να νιώσουν, ναι, ότι πραγματικά δεν θα περάσουν πάλι δύσκολα όπως είχαν περάσει στο παρελθόν.
0: Ναι. Να πάμε λίγο γενικότερα, αν μου επιτρέπετε, γιατί επί των ημερών σας στην ΟΕ υπάρχει ένας οργασμός. Βλέπουμε πράγματα τα οποία θεωρούσαμε αδιανόητα και ότι δεν μπορούν να γίνουν, όπως το κολυμβητήριο στο Ζάπιο προχωράει. Βλέπουμε ότι αλλάζει το Ολυμπιακό, το Καλλιμάρμαρο, το Παναθηναϊκό στάδιο. Βλέπουμε αλλάζει το ΆΚΑ. Υπάρχουν πράγματα τα οποία εσείς προσελκύσατε ή φίλους σας ή επιχειρηματίες ή διάφορους χορηγούς που ζωντανεύουν τον αθλητισμό, τον ελληνικό αθλητισμό, και του δίνουν όθηση.
1: Έχουν γίνει πάρα πολλά, κύριε Λεμονίδη, που δεν φτάνει η ώρα για να τα πούμε.
0: Ναι, εντάξει, να πούμε τα βασικά.
1: Μια φιλοσοφία, ναι, στην Ολυμπιακή Επιτροπή, καταρχάς στήριξη όλων των αθλητών, όλων, με το πρόγραμμα μέσω της Ολυμπιακής Επιτροπής. Δηλαδή υιοθετούμε όλους τους αθλητές, είναι πλέον 220 αθλητές που διεκδικούν πρόκληση για το Λος Άντζελες, έχουν μηνιαίο μισθό από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή που τους καλύπτει τις άμεσες ανάγκες, κάτι που δεν υπήρχε, mm-hmm, και ανάγκαζε πάρα πολλούς αθλητές να εγκαταλείψουν την άθληση, διότι είχαν πρόβλημα επιβίωσης. Καλύψαμε οικονομικά όλες τις Ολυμπιακές Ομοσπονδίες με εξοπλισμό που δεν υπήρχε δυνατότητα να αγοράσουν. Δηλαδή, ο ΣΕΓΑΣ, παραδείγματος χάρη, είχε μηχανήματα φυσιοθεραπείας απειχιωμένα που προσπαθούσαν οι αθλητές να κάνουν αποθεραπεία και δεν υπήρχε κανένα αποτέλεσμα. Η Κολυμβητική Ομοσπονδία, παράδειγμα, δεν είχε χρονόμετρα. Είχαν χαλάσει, είχαν περάσει 25 χρόνια και δεν είχαν χρονόμετρα για να κάνουν αγώνες. Η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία δεν είχε δυνατότητα να πάρει σκάφη. Πώς θα πας να πάρεις πρόκριση χωρίς σκάφη?
0: Ναι.
1: Το ίδιο η Κοπηλατική Ομοσπονδία. Και έτσι βάλαμε ένα νέο πρόγραμμα αγοράς εξοπλισμού για τις Ομοσπονδίες και οικονομικής στήριξης των Ομοσπονδιών. Προσλάβαμε εθνικούς προπονητές για όλες τις ομοσπονδίες, ώστε κάθε ομοσπονδία να έχει τον εθνικό προπονητή, ο οποίος έχει σύμβαση με την Ολυμπιακή Επιτροπή, δεν έχει σύμβαση με την Ομοσπονδία. Έχει σύμβαση, πληρώνεται απευθείας. Ο προπονητής, παράδειγμα, που ήρθε στον Μανώλη τον Καραλή, ο Πολωνός προπονητής, ο Μανσίν, είναι τεράστιο όνομα στον χώρο του κλασικού αθλητισμού. Και μάλιστα όταν το κατάφερα να το πίσω να έρθει και να υπογράψει με την Ολυμπιακή Επιτροπή, ήταν ένας γνωστός Πολωνός φίλος και μου λέει: αυτό που έκανες είναι έγκλημα, μου λέει. Μας πήρες τον καλύτερο προπονητή.
0: Τι να κάνω.
1: Λοιπόν, έπειτα προχωρήσαμε σε ένα νέο πρόγραμμα. Υιοθετήστε μια εγκατάσταση εκτός από τους αθλητές. Και έτσι ξεκινήσαμε με τη στήριξη ισχυρών χορηγών που ήθελαν, γιατί έβλεπαν ότι πραγματικά γίνεται ουσιαστικό έργο στην Ολυμπιακή Επιτροπή, ήθελαν όλοι να συνδράμουν. Και έτσι ξεκινήσαμε πρώτα απ' όλα να σώσουμε το κοπηλατοδρόμιο του Σκηνιά.
0: Σωστά.
1: Το οποίο ήταν 20 χρόνια παρατημένο. Είχαν πέσει τα νερά σε τέτοιο βαθμό που είχαν κάτσει όλες οι πλωτές εξέδρες και είχαν καταστραφεί. Είχε γεμίσει καλά μια όλη η περιοχή μέσα ο υγρός τύβος. Τα κτίρια που μέναν οι αθλητές μπάζανε νερά από παντού. Το γυμναστήριο δεν μπορούσε να μπει μέσα διότι έτρεχε από παντού νερά. Ήταν μια κατάσταση άθλια. Ήταν στα πρόθυρα οριστικής κατάρρευσης ο Σκηνιάς. Και έτσι ξεκινήσαμε από εκεί που δεν υπήρχε επιστροφή. Ξεκινήσαμε από εκεί με έργα και με στήριξη της τράπεζας Alpha Bank που ήρθε να συνδράμει και να βοηθήσει. Καταφέραμε και σώσαμε τον αγωνιστικό στίβο, τον υδάτινο στίβο.
0: Κυριολεκτικά το σώσατε, κυριολεκτικά.
1: Ήταν μια επιχείρηση που ήταν πραγματικά όχι μαζική Παναγία ανάποδα που λέμε για να το πετύχουμε. Αυτά θα τα γράψω στο βιβλίο κάποια στιγμή πώς ακριβώς τα καταφέραμε. Και καταφέραμε να επισκευάσουμε και τις κτηριακές εγκαταστάσεις, ώστε οι αθλητές μας που μένουν σε κοινόβιο και 300 μέρες το χρόνο να είναι σε αξιοπρεπείς συνθήκες. Βεβαίως πρέπει να γίνουν πολλά, διότι τώρα αυτό το πρόγραμμα πρέπει να συνεχιστεί, είναι και οι υπόλοιπα να γίνουν εκεί. Πρέπει να βρεθεί ο τρόπος της συντήρησης, ο τρόπος της διατροφής. Αυτά όλα τα είχε εξασφαλίσει η Ολυμπιακή Επιτροπή και τα έχει προχωρήσει σε ένα πενταετές πρόγραμμα. Τώρα από ό,τι άκουσα ξαφνικά και από ό,τι μας γνώρισαν, το κράτος αναλαμβάνει το Σκηνιά πλέον, δεν ξέρω, είναι σημαντικό είναι αυτό. Εμείς τους παραδώσαμε το φάκελο σε μια τελετή που γίνεται εκεί. Το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, γιατί η ευθύνη τώρα περνάει σε εκείνους.
0: Να το παρακολουθείτε όμως, να το παρακολουθείτε.
1: Τους παραδώσαμε το φάκελο με το τι ακριβώς έχουμε κάνει, τι ακριβώς έχει γίνει και τι ακριβώς πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.
0: Ναι.
1: Και πρώτα απ' όλα η συντήρηση του κέντρου, η οποία είναι δαπανηρή. Και πρέπει να αναλάβει ουσιαστικά και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού την πραγματική συντήρηση του χώρου, τώρα που πέρασε από το υπερταμείο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αλλά την πραγματική συντήρηση του χώρου. Μην ξαναδούμε την ίδια κατάσταση. Όπως βλέπετε, οι κοπηλάτες μας και η κοπηλασία ανθεί αυτή τη στιγμή. Πολλά νέα παιδιά έχουν έρθει.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να ζουν σε συνθήκες ανθρώπινες. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να πάει όλο και ψηλότερα το άθλημα της κοπηλασίας, το οποίο δεν είναι από τα διαδεδομένα αθλήματα. Βεβαίως μετά ξεκινήσαμε, όπως ξέρετε, το κολυμβητήριο.
0: Γι' αυτό να το δω και να μην το πιστέψω. Να το δω και να μην το πιστέψω. Ακούω 40 χρόνια.
1: Το Ζάπιο.
0: Το Ζάπιο, ναι. Να το δω.
1: Αφού τελειώνει με το Ζάπιο, θα μας το παραδώσουν.
0: Τέλεια.
1: Και ήδη θα κάνουμε και αγώνες, ετοιμάζουμε και αγώνες. Αυτό το συζητούσα χθες εδώ με τον πρόεδρο της κολυμβητικής. Να κάνουμε στα Εγγένεια ένα τριήμερο τουρνουά ανδρών γυναικών με τις κορυφαίες ομάδες πόλο, Ουγγαρία, Ιουγκοσλαβία, αυτούς που έχουμε αντιπάλους δηλαδή πάντα στα...
0: Το ωραιότερο κολυμβητήριο του κόσμου.
1: Ναι.
0: Το ωραιότερο κολυμβητήριο
1: του κόσμου, να κάνουμε ένα τριήμερο ανδρών γυναικών με τις κορυφαίες τρεις ομάδες στον κόσμο, πόλο, και να γίνουν τα Εγγένεια τον Ιούνιο του 2027, όπως τα έχουμε προγραμματίσει. Βεβαίως, αλλά κατασκευάζεται το παρελθόν. Όχι, αλλά κατασκευάζεται το παρελθόν. Στάδιο μπαίνουν νέα φώτα, νέο ταρτάν και θα γίνει και καθαρισμός του σταδίου που έχει να καθαριστεί 130 χρόνια.
0: Χερόσιτα.
1: Παρελθόν στάδιο μνημείο. Πραγματικά το πλέον ιστορικό μνημείο στον κόσμο του αθλητισμού, εκεί που αναγεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896, έχει να καθαριστεί από τότε. 130 χρόνια έχει να καθαριστεί.
0: Μάλιστα.
1: Ένα παραδοσιακό στάδιο, Καλιμάρμαρο που το λέμε, με το ρότερο μάρμαρο του κόσμου, είναι γεμάτο καυσαέριο και γεμάτο τσίχλες.
0: Αυτό
1: λοιπόν είναι ντροπή για μας, δηλαδή που το ζούμε και βλέπουμε αυτή την κατάσταση. Και ξεκινήσαμε τώρα ξεκινάμε τον καθαρισμό του Παναθηναϊκού Σταδίου, όλου του Καλιμάρμαρου, ο οποίος θα πάρει 6 μήνες με ένα χρόνο. Μπαίνει νέο ταρτάν, το οποίο θα παραδοθεί την 1η Σεπτεμβρίου, και νέα φώτα, ώστε να μπορούμε να φιλοξενούμε, εφόσον πάρουμε και την έγκριση από την Παγκόσμια, θα φιλοξενούμε αγώνες Diamond League.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πώς θα γίνουν
1: στον κλασικό αθλητισμό.
0: Πώς θα γίνουν αγώνες Diamond League από τη στιγμή που ο στίβος είναι τελείως διαφορετικός.
1: Καλά, θα γίνουν 8 αγωνίσματα.
0: Α, εντάξει, θα γίνουν, άλματα.
1: Συνδυασμό με ένα άλλο στάδιο,
0: στην
1: ίδια πόλη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να γίνονται 8 αγωνίσματα στο Παναθηναϊκό
0: στάδιο και
1: τα υπόλοιπα να γίνονται στο ΑΚΑ.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι Diamond League. Αλλά να σας πω κάτι, στα 8 αγωνίσματα αυτά που είναι τα πιο διάσημα και πιασάρικα που λέμε, όπως είναι το άλμα πικοντό, το μήκος, το ύψος, το 100 μέτρα, τα 110 εμπόδια.
0: Σωστά.
1: Αυτά, ποιος αθλητής στον κόσμο δεν θα θέλει να τρέξει και να αγωνιστεί μέσα στο Καλιμάρμαρο.
0: Θα είναι σαν το μαραθώνιο, όπως θέλουν όλοι να τρέξουν μαραθώνιο.
1: Θα είναι ένα γεγονός σε παγκόσμια μετάδοση που θα βλέπουν ζωντανό το Παναθηναϊκό Στάδιο και οι κορυφαίοι αθλητές του κόσμου να αγωνίζονται εκεί που έγινε, που ξεκίνησαν οι
0: Ολυμπιακοί
1: Αγώνες το 1896. Είναι ένα μνημείο, δεν είναι απλώς ένα στάδιο. Είναι ένα μνημείο ιστορικό, το οποίο πρέπει να τα προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Και αυτό ακριβώς κάνουμε.
0: Ωραία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, όπως λέτε κι εσείς. Αυτά είναι τα τρία κύρια
1: έχουμε
0: σημεία.
1: Έχουμε κι άλλα να κάνουμε. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε κοιτώνες αθλητών.
0: Ναι.
1: Κατασκευή νέων κοιτώνων μέσα στο ΑΚΑ. Διότι ξέρετε, κοιτώνες δεν υπάρχουν πια όταν έφυγα.
0: Από τον Άγιο Κοσμά.
1: Ο Άγιος Κοσμάς. Ναι. Και έτσι οι αθλητές μας αυτή τη στιγμή ζουν σε Airbnb. Διάσπαρτη σε όλη την Αττική. Mm-hmm. Εμείς καταθέσαμε πρόταση.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τονοσαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
5: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
6: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: 33 λεπτά μετά τις 3 και πάνω που μιλούσαμε με τον Ισίδωρο Κούβελο για τις επιτυχίες και τις κοπηλασίες. Χθες είχαμε νωρίτερα σημαίνει μετάλλιο για Κοντού Αναστασιάδου για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας μιλάμε, και πριν από λίγο είχαμε νέο αργυρό μετάλλιο από τις Μουρατίδου και Λιόλι στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Να περάσουμε όμως στο μπάσκετ, καθώς οι βόμβες πέφτουν η μία πίσω από την άλλη. Φραντζίσκο, Χεζόνια, η Μονακό εκτός επαγγελματικών πρωταθλημάτων στη Γαλλία. Γενικά κινείται πολύ το πράγμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, και ο Ανδρέας Χανιάς θα μας δώσει τις απαντήσεις που θέλουμε. Ανδρέα, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Στέφανε, κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Η Μονακό που κάποτε πήγαινε στο ένα Final Four πίσω από το άλλο, δεν πήρε βέβαια ποτέ την Ευρωλίγκα αν δεν κάνω λάθος, μένει εκτός όλων των επαγγελματικών πρωταθλημάτων στη Γαλλία.
1: Ναι, πράγματι μια απόφαση σοκ για την ομάδα του Πριγκιπάτου. Η Επιτροπή Εφέσεων της Γαλλικής Ομοσπονδίας απέρριψε το αίτημα της ομάδας να συμμετάσχει στα επαγγελματικά πρωταθλήματα της νέας χρονιάς, καθώς είναι γνωστά τα οικονομικά προβλήματα τα οποία έχει ο ιδιοκτήτης της ομάδας. Τα απαραίτητα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που θα της επέτρεπαν τη συμμετοχή πρέπει να κατατεθούν μέχρι χθες, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Αυτό δεν έγινε, και στην Γαλλία δεν υπάρχουν παρατάσεις. Δεν υπάρχει να περιμένουμε λίγο το Σαββατοκύριακο. Η Επιτροπή Εφέσεων της Γαλλικής Ομοσπονδίας είπε ότι η ιστορική Μονακό, μια από τις καλύτερες και ίσως η κορυφαία ομάδα της Γαλλίας στο μπάσκετ, δεν μπορεί να συμμετάσχει στα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Γνωρίζαμε τα οικονομικά προβλήματα τα οποία είχε η διοίκηση της ομάδας, τα οποία ανάγκασαν και τον Βασίλη Σπανούλη να αποχωρήσει, και επιβληθεί απαγόρευση μεταγραφών από την Ευρωλίγκα στην ομάδα το χειμώνα. Δεν μπορούσε να πάρει μετέκτη. Είχε κλείσει τον Κόρι Τζόσεφ, τον γκάρ του Ολυμπιακού, που πήγε μετέπειτα στον Ολυμπιακό, και επειδή υπήρχε αυτή η απόγραψη μεταγραφών, δεν μπορούσε να τον εντάξει στη δύναμή της. Πάντως, η Μονακό εξέδωσε ανακοίνωση και υποστηρίζει ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να προσφύγει στην Εθνική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή της Γαλλίας, θεωρώντας ότι τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται είναι στην κατοχή της και ότι θα πρέπει να γίνουν δεκτά. Θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντηση, αν θα υπάρξει προσφυγή σε δεύτερο βαθμό και αν τελικά η Μονακό θα καταφέρει να αποφύγει την καταστροφή, διότι πρόκειται για μια ιστορική καταστροφή για την ομάδα του Πριγκιπάτου.
0: Θύμισε μου τη θέση της στην Ευρωλίγκα. Ποιος πήρε, Ανδρέα? Ποιος την πήρε τη θέση της στην Ευρωλίγκα?
1: Πήρε η Μπεσίκτας.
0: Α, η Μπεσίκτας, ναι, σωστά.
1: Ακριβώς. Η Μονακό έτσι κι αλλιώς θα έπαιζε στον Eurocup. Προβλήματα έχει και η Βιλερμπάν, η άλλη γαλλική ομάδα, η οποία συγκρότησε έναν προϋπολογισμό, απέκτησε παίκτες. Ο προϋπολογισμός ανερχόταν στα περίπου στα 62 εκατομμύρια ευρώ, ένας κυριώδης προϋπολογισμός. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν έφτασε η ώρα
0: να πληρώσουν
1: τις απαραίτητες εγγυητικές επιστολές στην αρμόδια επιτροπή του γαλλικού κράτους, της γαλλικής κυβέρνησης, του γαλλικού Υπουργείου Οικονομικών για την ακρίβεια, αυτή είναι ο μηχανισμός έγκλησης στην Γαλλία, ένα ασιατικό φαντ το οποίο θα έβαζε τα περισσότερα χρήματα δεν παρουσίασε αξιόπιστες και φερέγγιες εγγυήσεις για το ότι θα στηρίξει αυτό τον προϋπολογισμό ή τα χρήματα τα οποία θέλει να βάλει, με συνέπεια να απορριφθεί ο προϋπολογισμός της Βιλερμπάν και ο Τόνι Πάρκερ, ο πρόεδρος της ομάδας, να αναγκαστεί να υποβάλει νέον αναθεωρημένο προς τα κάτω προϋπολογισμό που είναι πολύ λιγότερα χρήματα. Εξού λοιπόν και προήλθε και το ενδιαφέρον, η κίνηση του Παναθηναϊκού να αποκτήσει τον Σιβέν Φρανσίσκο, ο οποίος, παρακαλώ, είχε αποκτηθεί από τη Βιλερμπάν με τους Ασιάτες μέσα βέβαια, με 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ένα δυσόρατο νούμερο.
0: Ούτε ο Ναν παίρνει τόσα,
1: Ούτε ο Ναν δεν παίρνει τόσα, πραγματικά. Ναι. Πραγματικά, από εκεί και πέρα, και άλλοι παίκτες από τη Βιλερμπάν θα αποτελέσουν παρελθόν. Ο Τάις, ο Γουάιλερ Μπαμπ, ο Τζόελ Μπολομπόι, και αυτοί ψάχνουν ομάδα για να φύγουν.
0: Για πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Έκλεισαν οι μεταγραφές με τον Φρανσίσκο ή να περιμένουμε και κάτι άλλο ακόμη?
1: Φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος του μεταγραφικού σχεδιασμού έχει ολοκληρωθεί. Απομένουν μάλλον μία κίνηση. Τα δύο Ζέλικο Μπράντοβιτς από τις προπονήσεις αλλά και τα φιλικά, εάν ίσως χρειαστεί να αποκτηθεί κάποιος παίκτης στις θέσεις 2 και 3 για να υπάρχει και σούτ από την περιφέρεια, διότι ουσιαστικά καθαρό αίμος πέρα αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό είναι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος από θέση 2 και 3. Υπάρχουν βέβαια στο τέρο όπως ο Ναν, όπως είναι ο Μπαντιό, όπως είναι ο Χέις Ντέιβις. Παρόλα αυτά,
0: αλλά σουτέρ δεν υπάρχει.
1: Να υπάρχει εκεί μια διορθωτική κίνηση, ψάχνοντας βέβαια κάποιος για το τέλειο, αν μπορεί να υπάρξει τέλειο σε ένα ρόστερ.
0: Αυτό με τον Γκος ήταν υπαρκτό ή απλά υπήρξε?
1: Ο Παναθηναϊκός γνώριζε την υπόθεση της Βιλερμπάν. Είναι αυτό που ήταν το προηγούμενο αντικείμενο της κουβέντας μας. Στον Παναθηναϊκό γνώριζαν ότι πολύ δύσκολα ο Τόνι Πάρκερ θα καταφέρει να βρει τα χρήματα που απαιτούνταν για να στηρίξει αυτό το προϋπολογισμό και το βαρύ συμβόλαιο, ειδικά το Σιλβέν Φρανσίσκο, τα 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, τριετές το συμβόλαιο, 15 εκατομμύρια στην τριετία. Συνεπώς, είχαν στο μυαλό τους πάντα ότι θα μπορούσαν να πάρουν τον Φρανσίσκο. Ήταν όμως μια υπόθεση που δεν εξαρτιόταν από τους ίδιους, αλλά από το αν θα καταφέρει τελικά η Βιλερμπάν να βρει τα χρήματα. Έτσι λοιπόν, για να μην υπάρχει πρόβλημα και είχε ο Παναθηναϊκός δυστοχία στο να βρει μια εναλλακτική λύση, είχε στραμμένο το βλέμμα του Παναθηναϊκού και στον Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος, αλλά ως δεύτερη και εναλλακτική λύση.
0: Αλλά ήταν υπαρκτό, αλλά εναλλακτική λύση, ναι.
1: Αλλά ως εναλλακτική λύση, διακριτικό ήταν το ενδιαφέρον, περισσότερο να τον κρατάνε ζεστό, έτσι ώστε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, διότι το πλάνο του NBA ήταν ενός παίκτη από το NBA, θα πήγαινε το αργότερο μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. Κάτι το οποίο δεν το ήθελε με τίποτα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, διότι οι παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά πρώτα θα κοιτάξουν να βρουν ένα συμβόλαιο στο NBA και οι ομάδες που αποφασίζουν για αυτού του είδους τους παίκτες κλείνουν τα ρόστερ γύρω στα αρχές Οκτωβρίου. Περίπου τότε ήρθε και ο Κέντρικ Ναν στην Ευρώπη και έρχονται και άλλοι παίκτες, αλλά θα ήταν πάρα πολύ αργά για τον Παναθηναϊκό.
0: Υπάρχει όμως τώρα πρόβλημα με τους ξένους. Έχει πολλούς ξένους ο Παναθηναϊκός και πρέπει να αποκλείει 9. Και παίζουν 6.
1: Υπολογίζοντας τον ΦΑΛ Έλληνα που θα πάρει.
0: Άρα 10 επομένως. Μέχρι 10 επομένως.
1: Για να είμαστε τυπικοί στην ενημέρωση, είναι να πάρει. Έχει περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις που δίνονται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι ένα τυπικό γραφειοκρατικό ζήτημα να πάρει στα χέρια του τι είναι ταυτότητα. Γι' αυτό και υπολογίζεται ως Έλληνας. Διαφορετικά είναι 10 οι ξένοι, 6 παίζουν κάθε φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Με πλέον και στο Αλεξάνδριο και στην Τηλέα δεν θα είναι εύκολο το πέρασμα ούτε για τον Ολυμπιακό ούτε για τον Παναθηναϊκό, διότι έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ οι ομάδες. Έτσι λοιπόν μια εξάδα Ελλήνων παικτών θα πρέπει να είναι ανταγωνιστική και από εκεί και πέρα ο κανονισμός λέει ότι η κάθε ομάδα θα έχει δικαίωμα να δηλώνει 7 ξένους με δικαίωμα αλλαγής και από αυτούς να χρησιμοποιεί τους 6 στην πεντάδα της.
0: Άρα 2 με 3 θα μείνουν εκτός τελείως, έτσι, θα παίζουν μόνο Ευρώπη.
1: Ακριβώς. Φαίνεται ότι ίσως ο Γκραντ θα είναι σίγουρα εκτός εφτάδας και βλέπουμε για τον άλλο ο οποίος θα αλλάζει και ανάλογα με τις ανάγκες, με τους τραυματισμούς, με τα παιχνίδια και ούτω καθεξής, τους τελικούς όταν θα φτάσουμε πρώτα ο Θεός του χρόνου τον Μάιο, εκεί θα δούμε τι μπορούν να κάνουν οι προπονητές και πώς να διαχειριστούν το ελληνικό και το ξένο ρόστερ για να έχουν την όσο καλύτερη ομάδα στους τελικούς εφόσον φτάσουν για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.
0: Ένα άλλο που μου προκάλεσε εντύπωση είναι η αποχώρηση του Σερέλη, γιατί τον θεωρούσα άνθρωπο του Παναθηναϊκού ή ο Μπράντοβιτς πήρε εν λευκό να διαχειριστεί το team του.
1: Εν λευκό. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς πήρε ένα λευκό χαρτί μπροστά του με την ονομασία Παναθηναϊκός και έγραψε ό,τι ήθελε.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το τεχνικό team, ήταν δεδομένη η επιθυμία του να φέρει τους δύο δικούς του συνεργάτες, τον κύριο Ισκιέρδο και τον κύριο Άρτζουσιτς. Είναι δύο άνθρωποι τους οποίους έχει πάντα μαζί του και στην Παρτιζάν τους είχε μαζί του. Είναι ο πρώτος και δεύτερος συνεργάτης, αν μπορούμε να το διαγραφήσουμε έτσι. Και από εκεί και πέρα είναι ο Μάικ Μπατίστ, ο οποίος θα έχει με ειδίκευση τις ατομικές προπονήσεις κυρίως των ψηλών, αλλά και θα έχει την επαφή με τους ξένους παίκτες της ομάδας, διότι είναι πολύ πιο κοντά στην ιδιοσυγκρασία και τον τρόπο ομιλίας και κουλτούρας. Και θα είναι ο Σάββας Καμπερίδης και ο Βασίλης Σύμψακ από το τεχνικό team που ήταν δίπλα στον Εργίνα Ταμάνο. Ο Χρήστος Ερέλης δεν θα μπορούσε να είναι ένας πέμπτος και τέταρτος στον Παναθηναϊκό. Δεν θα ήταν καλό και για τον ίδιο, δεν το ήθελε και ο ίδιος. Συζήτησε με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και πάρα πολύ φιλικά αποφασίστηκε η λύση της συνεργασίας.
0: Και ενώ ο Παναθηναϊκός σχεδόν ολοκλήρωσε το ρόστερ, στον Ολυμπιακό ακόμη ψάχνουν το τεσάρι.
1: Ναι.
0: Λες να περιμένουν όπως το περίμενε ο Παναθηναϊκός τον Αν τον Οκτώβριο να πάρουν παίκτη από το NBA.
1: Θα είναι μάλλον δεν φαίνεται ο Γιώργος Μπαρτζόκας να έχει τέτοιου είδους πλάνο. Αυτό το οποίο θέλουν στον Ολυμπιακό είναι να αποκτηθεί ένας παίκτης ο οποίος θα ξέρει, θα γνωρίζει και θα αποδεχτεί ότι θα παίζει πίσω ο ρόλος και ο χρόνος από τον Σάσα Βεζένκοφ, αλλά θα πρέπει να είναι πανέτοιμος ανά πάσα στιγμή να μπει στα παπούτσια του Σάσα Βεζένκοφ. Είναι μια δύσκολη εξίσωση αυτή και στον Ολυμπιακό ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι αλήθεια ότι έχει απορρίψει πάρα πολλές περιπτώσεις παιχτών, διότι χρειάζεται να βρεθεί ο κατάλληλος. Έχει κάποια ονόματα στα υπόψη του προπονητής του Ολυμπιακού, ακόμα είναι σε διαδικασία να βρουν ομάδα στο NBA, ακόμα είναι σε μια άλλη, δεν έχουν στο μυαλό τους να έρθουν στην Ευρώπη. Περιμένει ο Ολυμπιακός να ξεκαθαρίσει η υπόθεση και της Μονακό και της Βιλερμπάν, να δει τι μπορεί να βγει από εκεί, όπως έκανε και ο Παναθηναϊκός. Για παράδειγμα υπάρχει ο Σέφτινα, ένας Αμερικανός λευκός παίκτης, ο οποίος παίζει στη θέση 4 και είναι και ένας που μπορεί να βοηθήσει με πολύ καλό σουτ. Ο Χεζόνια δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα τους ερυθρόλευκους, διότι εάν επιστρέψει στην Ευρώπη, αυτό το οποίο φημολογείται να αποδεσμευτεί δηλαδή από τους Cavaliers γύρω στους τον Νοέμβριο και να επιστρέψει στην Ευρώπη, θα είναι πολύ αργά για τον Ολυμπιακό, θα έχει

0: στην Γυναία Σεζόν. Δεν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση η οποία να βρίσκεται στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Και είναι παγωμένες οι σχέσεις, πρέπει να το πούμε αυτό. Υπάρχει μια απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών. Παρ' όλα αυτά όμως ο παίκτης είναι, όπως ξεκαθαρίζει ο Ολυμπιακός και στην πλευρά του, είναι υποχρεωμένος να παρουσιαστεί στην προετοιμασία, να αγωνιστεί κανονικά και να είναι τυπικός της υποχρεώσεως του μέχρι να λήξει το συμβόλαιό του ή να υπάρξει κάποια άλλη μεταβολή στην σχέση του με τον Ολυμπιακό, αν υπάρχει κάποια επέκταση. Στην υπόθεση του Ντόρσεϊ μένει η κατάσταση ως έχει, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Πάντως στον Ολυμπιακό ενδιαφέρονται περισσότερο για να τελειώσει θετικά η υπόθεση του Ντόρσεϊ, να μην είναι δυσαρεστημένος, γιατί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η ψυχολογία του συγκεκριμένου.
1: Το είδαμε και πέρσι, ναι.
0: Ακριβώς. Και το έχει συζητήσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας και με τον ίδιο τον παίκτη, ο οποίος θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό, αλλά με κάποιους όρους καλύτερους. Είναι αυτό που λέμε ότι το καλοκαίρι, όταν μπαίνουν στη μέση τα χρήματα, φεύγουν όλα από τη μέση και ίσως και οι σχέσεις κάποιες φορές να καλακώνονται.
1: Και αυτό πρέπει να το πάρουν σοβαρά υπόψη τους και οι οπαδοί, οι οποίοι πρέπει να καταλάβουν ότι το χρήμα δεν κάνει τους Ολυμπιακάρες και τους Παναθηναϊκάρες. Όποιος δίνει τα περισσότερα, πάει και ο αθλητής για να εξασφαλίσει περισσότερα χρήματα για την οικογένειά του.
0: Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές.
1: Παντού.
0: Στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, από πάρα πολύ παλιά και σε όλα τα αθλήματα.
1: Ανδρέας, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια.

0: 53 λεπτά μετά τις 3 και να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο και στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού, η οποία προκάλεσε πολλές συζητήσεις. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού γύρου με την Αϊμέγγεν, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να επιφυλάσσει εκπλήξεις για αυτούς που τα γνωρίζουν. Συγκεκριμένα από την 25μελή λίστα απουσιάζουν ο Μεχδί Ταρέμι, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο Αντρέ Λουίς, ο Κλέιτον και ο νεοαποκτηθής πορτιέρε Στέφαν Ορτέγα. Έτσι η λίστα έχει τερματοφύλακες Πόποβιτς, Τουρνάρα, Τσομπανίδη, αμυντικού Σάλιακα, Ορτέγκα, Μαΐλοβιτς, Πυρόλα, Κάρμο, Ροντινέη, Κουτσίδη, Μαφέο, Ρέτσο, Μπρούνο, μέσους Φορτούνι, Σα, Γκαρθία, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Μουζακίτη και επιθετικούς μόνο τον Ελκαμπή, τον Μαρτίν, τον Μασούρα, τον Σίλβα και τον Ρόκα. Για όλους τους αποκλειστέντες όμως υπάρχει και κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Για παράδειγμα, ο Μεχτή Ταρέμι είναι εδώ και μια εβδομάδα στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, ετοιμάζεται να φύγει, δήλωσε ότι θέλει να πάρει μεταγραφή, έτσι κι αλλιώς με μια εβδομάδα προπόνηση δύσκολο να ήταν έτοιμο πόλεμος, είχε πάει με το Ιράν στο Μουντιάλ της Αμερικής, γύρισε πίσω και ψάχνει η ομάδα να μεταγραφεί. Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ είναι μια παρόμοια περίπτωση. Ο Μεντιλίμπαρ τον ήθελε, του είπε ότι θέλει να γυρίσει πίσω από τη Γαλλία στον Ολυμπιακό. Ο Γιάρεμτσουκ όμως βλέπει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υποσκελίσει τον Ελκαμπή, τον μόνιμο σκόρερ του Ολυμπιακού, ίσως και τον δεύτερο σέντερφορ, είτε είναι ο Ταρέμι ή κάποιος άλλος. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν είναι και τόσο πρόθυμος στις προπονήσεις, με αποτέλεσμα να τον κόψει ο Μεντιλίμπαρ. Ο Αντρέ Λουίς από την άλλη ετοιμάζεται να πάει στο Κάνσας, στο MLS, και φυσικά δεν θέλει να διακινδυνεύσει κανένα τραυματισμό, ούτε ο Μεντιλίμπαρ θέλει να έχει έναν παίκτη ο οποίος είναι υπατμόν. Ο άλλος Βραζιλιάνος, ο Κλέιτον, ο οποίος ξεκίνησε πολύ καλά στην προετοιμασία, αν θυμόσαστε ήταν βασικός στα πρώτα παιχνίδια, στα πρώτα φιλικά παιχνίδια, τραυματίστηκε όμως σε ένα από αυτά, με αποτέλεσμα να μείνει πίσω, και αυτό του κόστισε τον αποκλεισμό από την ευρωπαϊκή λίστα. Και όσον αφορά τον Στέφαν Ορτέγκα, αυτός ουσιαστικά έχει να παίξει ένα χρόνο. Δύσκολο να τον εμπιστευόταν ο Μεντιλίμπαρ, γι' αυτό προτίμησε τον Πόποβιτς, ο οποίος έπαιξε και σχεδόν σε όλα τα φιλικά μετά την αποχώρηση του Τσολάκη, και δεύτερος τερματοφύλακας αν χρειαστεί, που σπάνια γίνεται αλλά μπορεί να συμβεί, είναι ο Στουρνάρας που αποκτήθηκε από τον Ηρακλή, τρίτος ο Τσομπανίδης. Πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, να κάνουμε και μια αναφορά στην ειδική βαθμολογία του UEFA. Ως γνωστόν η Ελλάδα είναι 12η, θέλει να πάρει τη 10η θέση ώστε να έχει του χρόνου κατευθείαν ομάδα στη League Phase, και να πούμε ότι η Ελλάδα είναι 12η με 41.112 βαθμούς. Συνεχίζει και με τις 5 ομάδες, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Όφη, ΠΑΟ, Παναθηναϊκό. Η Πολωνία είναι στην 11η θέση με 42.825 βαθμούς, συνεχίζει και αυτή με 5 ομάδες, Λεχ Πόζναν, Γκόρνι, Γιαγκελόνια, Ράκοβ και Κατοβίτσε. 10η είναι η Τσεχία με 43.425 και αυτή με 5 ομάδες, Σλάβια Πράγα, Σπάρτα Πράγα, Βικτόρια Πλζέν, Χράντεβετς, Κάρλοβτς και Γιάμπλονετς, ενώ στην 9η θέση βρίσκεται η Τουρκία με 47.175 ομάδες, βαθμούς, ήδη έχει χάσει μία ομάδα και υπολείπεται των άλλων ομάδων που τις κυνηγούν. Βέβαια πολλά θα κριθούν και από το αν προκριθεί στη League Phase ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Ο Όφη ήδη έχει προκριθεί στη League Phase, ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ προσπαθούν να περάσουν στη League Phase του Champions League, αλλά αυτοί έχουν το μαξιλαράκι ότι μπορούν να συνεχίσουν και στο UEFA το Europa. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Αύριο πάλι στις 2.30 Sport City Κυριακής, από τον Στέφανο Λεμονίδη, από τη Λίλη Φωτοπούλου και τον Ανδρέα Χανιά. Καλή συνέχεια. Δελτίο ειδήσεων με Βιβιάνα Βαρδί. Τι άλλο, φωτιές, έτσι.
1: Φωτιές,
0: φωτιές, φωτιές. Γεια σας.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Κυκλοφορική συμφόρηση αυτή την ώρα μετά τα δύο διελευσίνα στο ρεύμα προς Κόρινθο στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Οι οδηγοί πρέπει να εφοδιαστούν με μεγάλη υπομονή. Στα όρια του βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των ακραίων συνθήκων και των πολλαπλών μετόπων πυρκαγιάς που καίνε τη χώρα, τονίζει ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελος Τουρνάς σε δηλώσεις του πριν από λίγο. Ο ίδιος έκανε έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φωτιά. Πυρκαγιά σε δασική έκταση εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Σκάλουμα στη Φωκίδα. Μήνυμα από το 112 εστάλει για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Κλίμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα να κατευθυνθούν προς Πευκάκι και Ευπάλιο. Μια νέα φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στο στάνο Εντολοκαρνανίας κοντά στην αμφιλοχία όπου επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων στη Λάρισα. Σε τρία διαφορετικά μέτωπα η πυρκαγιά που συνεχίζει το καταστροφικό της έργο στη Βιωτία. Το ένα μέσα στο Πευκοδάσος, στο Πορτογερμενό, το άλλο κινείται προς Αγία Παρασκευή και το τρίτο προς Μύτικα. Νωρίτερα μήνυμα μέσω του 112 εστάλησε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο να απομακρυνθούν προς τα Βίλια. Μήνυμα για απομάκρυση εστάλει και στον οικισμό της Λοβοδόστρατας. Ρήψεις νερού από τα ενέαρια μέσα γίνονται όταν το επιτρέπουν οι θελώδεις άνεμοι. Στην Αχαΐα, μήνυμα μέσω 112 εστάλει στους κατοίκους των περιοχών Αραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιο Θεόδωρη και Λιδωρίκη του Δήμου Αιγαλίας, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς Άλσος και Νερατζίες λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή. Καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 θα είναι και αύριο για εκδήλωση πυρκαγιά στην Αττική και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Σε ετοιμότητα παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, ενώ έχει απαγορευτεί η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Φθηνότερο κατά 10 λεπτά το λίτρο αναμένεται να γίνει από σήμερα το πετρέλαιο κίνησης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η νέα κρατική επιδότηση στο ντίζελ. Το μέτρο θα ισχύει ως τις 31 Αυγούστου και ενδέχεται να παραταθεί αν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Αμετάβλητο παραμένει το πράσινο οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ και τον Αύγουστο με τη χρέωση να διατηρείται στα 13,8 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Σταθερές παραμένουν και οι χρεώσεις των μπλε σταθερών τιμολογίων, με τη ΔΕΗ να τονίζει ότι συνεχίζει την πολιτική συγκρότηση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά παρά τις πιέσεις που εξακολουθούν να καταγράφονται στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Δύο Παλαιστίνοι νεκροί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα, όπου καταστράφηκαν και δύο αποθήκες φαρμακευτικού υλικού κοντά σε ένα νοσοκομείο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, οι στόχοι ήταν ένοπλοι της Χαμάς, χωρίς να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Τον έλεγχο δύο ακόμη χωριών στην Ουκρανία ανακοίνωσαν ότι πήραν οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις. Το ένα στην περιφέρεια του Χάρκοβου και το άλλο στην περιφέρεια της Ζαπορίζια. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική για αύριο, άνεμη μέτριος, ισχυρή και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 30,2 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, για τις επόμενες δύο ώρες ο Σύντο ονειρεύεται με τον Οδυσσέα Ιωάννου.
0: Αθήνα 984.

Καλώς τους εδώ είμαστε, είναι στα ραδιοφωνά σας ο Αθήνα 84 και η εκπομπή ο Σύντονη Ρεύεται. Λέλη Φωτοπούλου, Οδυσσέας Ιωάννου Παρεούλα για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι τις 6.

Ήταν Έλλη Πασπαλά, ζωντανή ηχογράφηση αυτή από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, του Bill Withers βέβαια το τραγούδι, για τα αποτελέσματα της απουσίας. Τι μας είπε ότι όταν εκείνος λείπει, όταν είναι μακριά, συμβαίνουν πράγματα που όπως τα περιέγραψε πάνε κόντρα στη φύση και ενίοτε στη φυσική.

Με στα δύο της μάτια ήταν η Χάρης Αλεξίου, από τις τρυφερότητες πάλι στις τρυφερότητες, αλλά εδώ υπό το πρίσμα αρκετά δύσκολων διαπιστώσεων. Είναι ο Μπάσταρδος Γιος από τον Εφήβο Δολιβοριά.

Άλλη μια νύχτα, αυτός ήταν ο Γιώργος Δημητριάδης. Σε ποιο ηλεκτρικά περάσματα είμαστε? Ας πούμε, προσθέτουμε άλλη μια νύχτα στη Θεσσαλονίκη, με τον ήλιο να κατεβαίνει και να παίρνει φωτιά όλο το λιμάνι της.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

Ήταν γυμνή σκιά από το Χάρη και τον Πόνο Κατσιμίχα, από το δίσκο «Η μοναξιά του Σκηνοβάτη» 1992. Να θυμίσω ήταν εκείνος ο δίσκος που περιείχε μέσα το «Έλα στον ήρωά μου», τη γυμνή σκιά, το ομότιτλο βέβαια «Τη μοναξιά του Σκηνοβάτη», το «Δε φταίς εσύ» και δύο εξαιρετικές μελοποιήσεις ποιημάτων, το «Ωραίο καλοκαίρι» με τη συμμετοχή του Πασχάλη, το ποίημα του Αργύρη Χιόνι και το ερωτικό κάλεσμα του Μενέλα Λουντέμι.

Ήταν η Ασημένια Σφίκα των Υπογείων Ρευμάτων. Ακούστηκε το 1995 στο δίσκο Παραλογές, το δεύτερο δηλαδή δίσκο του συγκροτήματος, το οποίο είχε εμφανιστεί στη δισκογραφία ένα μόλις χρόνο πριν, το 1994, με το δίσκο «Ο Μάγος Κοιτάζει την Πόλη». Δίσκος βέβαια από τον οποίο προέκυψε το «Μ' αρέσει να μιλώ πολλά». Mm.

Σοκράτης Μάλα μας και Άλκης Αλκαίος, το τραγούδι Κοτραπούντο, ελληνιστή είναι ο μουσικός όρος της αντίστοιξης. Τραγούδι από το δίσκο 13.000 μέρες, ήταν ο δίσκος στον οποίο συνεργάστηκαν για πρώτη φορά ο Μάλα μας με τον Αλκαίο και ήταν 1998.

θα λέγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

ένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει.

δελτίο από τις Τρύπες. Πάμε για φινάλε πρώτης ώρας. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας με ελληνικά λόγια της Λίνας Δημοπούλου πάνω σε μελωδία, στη μελωδία μάλλον του Hollywood Nights 1995.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Ήρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Aegeo Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, οπερσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Κυρέα Φαρσάλων στη Λάρισα. Στην Αχαΐα, μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους των περιοχών Αραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιοι Θεόδωροι και Λιδωρίκη του Δήμου Αιγαλίας, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς Άλσος και Νερατζιές λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή. Οι επίγειες και ενέργειες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί. Καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο. Στα όρια του, ο κρατικός μηχανισμός, λόγω των ακραίων συνθήκων και των πολλαπλών μετώπων της πυρκαγιάς που κατακαίει τη χώρα, τονίζει ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελος Τουρνάς, σε δηλώσεις του νωρίτερα. Ο ίδιος έκανε έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φωτιά. Πολύ ψηλός κίνδυνος, κατηγορίας 4, θα είναι και αύριο για εκδήλωση πυρκαγιάς στην Αττική και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Σε ετοιμότητα παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του Δημοθηναίων, ενώ έχει απαγορευτεί η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Κυκλοφορική συμφόρηση αυτή την ώρα μετά τα δύο διαλευσίνα στο ρεύμα προς Κόρινθο. Οι οδηγοί πρέπει να εφοδιαστούν με πολύ μεγάλη υπομονή. Φθηνότερα κατά 10 λεπτά το λίτρο αναμένεται να γίνει από σήμερα το πετρέλαιο κίνησης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η νέα κρατική επιδότηση στο ντίζελ. Το μέτρο θα ισχύει ως τις 31 Αυγούστου και ενδέχεται να παραταθεί αν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Αμετάβλητο παραμένει το πράσινο οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ και τον Αύγουστο, με τη χρέωση να διατηρείται στα 13,8 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Σταθερές παραμένουν και οι χρεώσεις των μπλε σταθερών τιμολογίων, με τη ΔΕΗ να τονίζει ότι συνεχίζει την πολιτική συγκράτηση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά παρά τις πιέξεις που εξακολουθούν να καταγράφονται στις διεθνείς αγορές. Στην αθλητική επικαιρότητα, νέα μεγάλη επιτυχία για την ελληνική κοπηλασία με τις Μιλένα Κοντού και Ευαγγελία Αναστασιάδου να χαρίζουν στη χώρα μας ένα ακόμη μετάλλιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ελληνικό δίδυμο πραγματοποίησε εξαιρετική παρουσία στον τελικό του διπλού σκιφ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε και κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Και ο καιρός γενικά θρύος στην Αττική, άνεμη μέτρη έως ισχυρή και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6. Επιστρέφουμε στον Οδυσσέα Ιωάννου.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
3: Αθήνα 984.

Το ταξίδι του Φατμέ, το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας εδώ στον Αθήνα 84, όπου ο Σύντο ονειρεύεται, Λίλη Φωτοπούλου, Οδυσσέας Ιωάννου, παρέα και για την επόμενη ώρα μέχρι τις 6.

0: αγαπώ.
1: Ανατολικά της ΕΒΕΜ ήταν ο Γιώργος Μαρίνος. Αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού της Σταμάτη Κραυνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου. Θα έχετε σίγουρα ακούσει, το μεταδίδουμε και εμείς και είναι και αρκετά γνωστή. Μια εκτέλεση που έγινε λίγο μετά, με το δικό της τρόπο η εκτέλεση αυτή, από την Αρλέτα.

0: Τι είναι αυτό που μας ενώνει, τι είναι αυτό που μας χωρίζει, ό,τι επιλέξετε, παίρνετε και βαφτίζετε το τραγούδι αυτό, και ο βασικός του τίτλος είναι «Τι είναι αυτό που μας ενώνει». Ήταν 1997, ο Γιώργος Δαλάρας είχε καλεσμένους στην Ιερά Οδό, εκ περιτροπής βεβαίως, τους Pixilax, το Χρήστο Θηβαίο, τα Υπόγεια Ρεύματα και το Μάριο Φραγκούλη. Δεν νομίζω να μου διαφεύγει κάποιος, και είχε κυκλοφορήσει και ένα διπλό CD από όλα αυτά.
1: Τέρματα θαύματα.

Μόνο στο λιμάνι, τραγούδι που έγραψε λόγια και μουσική ο Νίκος Γιώγαλας. Και εδώ ο Μίλτος Πασχαλίδης γράφει ένα τραγούδι και το χαρίζει στο Μάνο Ξηδούς, έτσι ως ένα μικρό αντίδωρο για τη βοήθεια του Μάνου στα ξεκινήματα του Μίλτου, της προσωπικής του εννοώ πορείας μετά από τους Χαϊνίδες.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Χίγδιν και Μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
1: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

Ήταν τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρη, λόγια και μουσική, με τη φωνή του Αλκίνου Ιωαννίδη. Αυτό ήταν ένα τραγούδι από το δεύτερο δίσκο που έφτιαξαν το 1995 οι δυο τους. Λεγόταν όπως Μυστικά και Ήσυχα. Έχει προηγηθεί βεβαίως ο δίσκος στην αγορά του κόσμου με το γνωστό Η Αγορά του Αλχαλίλη.

Την αναφέραμε πριν, αλλά δεν την ακούσαμε. Ήταν η Αρλέτα σε ένα τραγούδι το οποίο θα λέγαμε ότι εντάσσεται μέσα στη μυθολογία μιας πολύ συγκεκριμένης νυχτερινής Αθήνας, που μάλλον από μινάρια της μόνο έχουν μείνει, από εκείνη την παλιά νυχτερινή Αθήνα, κάτι ξεχασμένα μέρη δηλαδή, όπου κάποτε είχε τόσο έντονη και παράλληλη ζωή που συναγωνιζόταν νομίζω στα ίσα την ζωή της μέρας.

Ήταν το άρωμα από τις μάσκες. Μάσκες λέγονταν το συγκρότημα. Ένα σχετικά βραχίβιο συγκρότημα. Παραδίδουν στους ενδελέχεια και αυτό που έρχεται προσωπικά είναι ένα από τα 2-3 πλέον αγαπημένα μου τραγούδια τους. Και είναι τον Αρθώ και απόψε.

0: Κάπως εδώ και για απόψε, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Ήταν η εκπομπή «Ο Συντονιρεύεται» εδώ από τη συχνότητα του Αθήνα 94. Ήμασταν παρέα στο στούντιο Λίλη Φωτοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη δική σας παρέα. Τα λέμε πάλι. Γεια χαρά.
1: Το Δήμο του Μούτσι, το επόμενο, αφιερωμένο.

Καλησπέρα. Ελπίζω να με ακούτε καθαρά και ξάστερα. Είμαι ο Μινάς Τσαβδάρης Βαλιάνος. Ξεκίνησε η ζωντανή εκπομπή Λεσπίνο Πνοή Νέφες, μια εκπομπή αφιερωμένη στα πνευστά όργανα. Ακούμε το I Love You So από την playlist του σταθμού, την αυτόματη playlist του σταθμού. Θα είμαι εδώ μαζί σας μέχρι τις 8 η ώρα. Τις προηγούμενα δύο Σάββατα δίμωνα μαζί σας, είχα κάποιες άλλες υποχρεώσεις. Είχαμε πρόβες με την ορχήστρα των Κυκλάδων, όπου παίξαμε χτες και προχτές στα Εμπολιστικό Σύλλογο των Χρουσών. Πήγε πάρα πολύ ωραία. Sold out και τις δύο ημέρες, τουλάχιστον 600-700 άτομα την ημέρα. Ήταν μια εκπομπή, ήταν μια παράσταση αφιερωμένη στα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη από τα 100 χρόνια, με προσκεκλημένο τον Αλκίνο Ιωαννίδη, αυτόν τον πολύ ευχάριστο ευγενικό άνθρωπο και ταπεινό. Take My Breath Away, λοιπόν.

φτιάξτε ένα καφεδάκι, ανοίξτε μια κούπα παγωτού, πιάστε μια μπύρα ή όπου και αν είστε και δεν σας παίρνει ο αέρας εδώ στις Κυκλάδες, μας ακούτε στους 95,8 στους FM και ίντερνετικά σε όλο τον κόσμο, όπως λένε και άλλοι παραγωγοί, στα www.geolive.gr.

0: Καβαδίας, με συγχωρείτε.
1: Έτυχε ναύλος για τον νότο.
0: Θανάση, άμα με ακούς, ελπίζω να περνάς πολύ όμορφα και μαζί με την οικογένεια, να ξέρεις το μηχανάκι το οποίο αγιακταίω. Φαντάζομαι σου ήρθε και μήνυμα.
1: Και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.
0: Χαιρετίσματα στην Βασιλική, στην Φροσύνη, στον Αντώνη, στην Νάξο. Ελπίζω με τις φωτιές τώρα να μην χρειάστηκε να κουραστείτε υπερβολικά. Φωτιές είναι φωτιές, δύσκολα τα πράγματα στην Πάρο. Κάηκαν περιουσίες, κάηκαν ζώα. Δασικές εκτάσεις

φιλιά μου στο Μάρκο, ελπίζω να έχεις ένα ωραίο ταξίδι. Αν και λίγο δύσκολο με αυτό τον αέρα, είχαμε απαγορευτικό τις προηγούμενες ημέρες, έχει λήξει το απαγορευτικό. Μάρκο, άμα ακούς, εύχομαι να κάνεις το startup comedy που συζητάγαμε. Χαιρετίσματα πίσω, σιδερή, στον Κυριάκο, τον Νίκο.

Ήταν κατά λάθος, αλλά δεν πειράζει. Άμα τα κάνεις όλα μόνος σου, εδώ πέρα προσπαθώ να μάθω στον κύριο Βαλιάνο να χρησιμοποιεί τους υπολογιστές, αλλά δεν τα καταφέρνει.

Μια αρκετά παλιά ηχογράφηση, 100 χρόνων πίσω, Μαρίκα Παπαγκίκα, η Έλλη. Η Έλλη ονομάζεται το τραγούδι, ο τίτλος του τραγουδιού αυτού του άσματος, να το πούμε αλλιώς, είναι οι λόγοι αυτή η περίοδος, όπου είναι ο λόγος που ξεκίνησα το ραδιόφωνο, την εκπομπή, αφιερωμένη στα όργανα.

Δευτέρα και την Τρίτη, 3 Αυγούστου δηλαδή και 4 Αυγούστου, θα έρθουμε από την Σύρο και σε συνεργασία στη Διαντίνα της Πάρου. Θα διοργανωθεί μια η Εστουδιαντίνα Πάρου σε συνεργασία με την Εστουδιαντίνα Σύρου θα πραγματοποιήσει μια συναυλία σε επιμέλεια και διεύθυνση του Κυριάκου Κουβέντα. Η είσοδος είναι ελεύθερη στις 9 η ώρα. Η πρώτη συναυλία θα γίνει στην Νάουσα, στην Παναγία τη Φανερωμένη, και η δεύτερη συναυλία θα γίνει στις 4 Αυγούστου στην Παρικιά, στην Παναγία την Κατοντοπηλιανή. Προσκαλώ τους ακροατές της Πάρου να έρθουν να παρευρεθούν σε αυτή την εκδήλωση στην οποία θα συμμετέχουν.

την εκπομπή Respiro Πνοή Νέφες. Με ακούτε ζωντανά από το λόφο της Ανοσύρου σε 95,8 στις Κυκλάδες και παραπέρα, τοπικά να το πω έτσι, και ίντερνετικά στο www.agiolive.gr.

Σήμερα Αυγουστιάτικη βραδιά στην Αζόλυμνο, ο εκπολιτιστικός σύλλογος Μάνα σας προκαλεί στην Αυγουστιάτικη βραδιά το Σάββατο 1 Αυγούστου 2026 στις 9 η ώρα. Αυτό βρίσκεται στην Σύρο, έτσι μην μπερδευτούμε.

επίσης στη ΣΥΡΟ ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Λαζαρετών προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βεγγέρα το Σάββατο 1 Αυγούστου στο πράβλιο χώρο του Αγίου Ελευθερίου στα Λαζαρέτα. Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 9 και θα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική με τη λαϊκή κομπανία Σαμπάχ, φαγητό και καλή παρέα σε ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σημεία της περιοχής. Παρακαλούμε λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων να απαραίτητη έγκυρη κράτηση στα τηλέφωνα.

694-529-8578, επαναλαμβάνω 694-529-8578, αλλά και στο 690-700-1465. Η είσοδος ανέρχεται στα 10 ευρώ και περιλαμβάνει φαγητό.

Αύριο, κυρίες και κύριοι, όσοι βρίσκεστε στην Σιρόπορτ, να περάσετε από δύο πολύ όμορφες εκδηλώσεις. Μία είναι στο μουσικό καφενείο Άγγελης, όπου θα συμμετείχει ένα τριμελές σχήμα με τον Κυριάκο τον Κουβέντα στο βιολί, την Ναυσικά Κοντζαμάνη στο κανονάκι και στη φωνή, και τον Αποστόλη τον Μάρη στο λαούτο και την φωνή. Ο μουσικό καφενείο Άγγελης βρίσκεται στην παλιά αγορά, στη λαϊκή αγορά της Ερμούπολης, αλλά όποιος θέλει επίσης μπορεί να παρευρεθεί στο Σύλλογο Χρυσών, που θα γίνει ένα καθιερωμένο πανηγύρι με την πολύ όμορφη και καλή κομπανία και παρέα που περιλαμβάνει λαϊκά και νησιωτικά τραγούδια.

0: πως την φωτιά στην Πάρου συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Πάρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απριμπάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου.
1: Η αγάπη είναι σαν να μου το πεις, τόσα αγαπώ.
0: Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργείται για τις συνθήκες κατά τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

0: αυτό που δεν ήξερα πραγματικά και έχω μείνει.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
2: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
3: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πώς

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Η στροφή στο ραδιόφωνο.
1: Τι ήθελα να πω πριν βάλω τις διαφημίσεις είναι πως και αυτό που δεν ήξερα και δεν ξέρω αν γνωρίζετε εσείς κάτι παραπάνω είναι πως στις φωτιές στην Πάρο μάλλον κάποιοι πυροσβέστες άνθρωποι τέλος πάντων που βοήθησαν σε αυτή την κατάσταση μάλλον χάσανε την ζωή τους.

Όπως την Πάρο επίσης, λόγω των, της κατάστασης αυτής, σήμερα ήταν να γίνει μια θεατρική παράσταση, μια Ιταλίδα από την Κυψέλη. Αναβάλλεται η συγκεκριμένη θεατρική παράσταση με ανακοίνωση, με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού απέναντι στη δύσκολη κατάσταση που βιώνει αυτές τις μέρες το νησί μας. Αποφασίσαμε να αναβάλουμε τη θεατρική μας παράσταση που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο 1η Αυγούστου. Σε στιγμές σαν και αυτές, προτεραιότητα έχουν η ασφάλεια όλων, η αλληλεγγύη και η στήριξη προς όσους δοκιμάζονται.

Καραγκιόζη Παγωτατζής επίσης, θέατρο σκηνών Αθανασίου, στην Έπαυλη Τσιροπινά την Δευτέρα. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδονία Σύρου, στις 9 η ώρα για τους μικρούς και μεγάλους.

Στις 5 Αυγούστου ο Χατζής στην Σύρο θα έρθει με την Δανιέλα. Τιμή προπόλησης 15 ευρώ, ταμείο 17 ευρώ. Ειδικό φοιτητικό αμαία 13 ευρώ, έως 11 ετών δωρεάν.

στο πλαίσιο του 21ου Διεθνούς Φεστιβάλ Αιγαίου. Μια λαμπρή επαιτειακή βραδιά αφιερωμένη στα 200 χρόνια της Ερμούπολης.

Το Grand Opera Gala αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κορυφαίες στιγμές του φετινού φεστιβάλ και έναν ξεχωριστό μουσικό φόρτιμο στην πόλη που συμπληρώνει 200 χρόνια ζωής, μνήμης και πολιτισμού.

0: που έχουμε εκεί. 8.30 ώρα ξεκινάει το γκαλά. Μπείτε και πείτε στο να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Έχει αρκετές θέσεις από ό,τι βλέπω.
1: Λέμε σε μια θάλασσα γιωμάτι.
0: Συγγνώμη, μπορεί να ακυρώθηκε κιόλας.
1: Ένας γεροσύλλος.
0: Ακυρώθηκε.

0: borra.
1: Parola αυτά την ίδια ώρα έχει το Puccini La Funcella del West, που μπορείτε στο ίδιο να προμηθευτείτε πάλι τα εισιτήριά σας.

0: Αύριο στην Τίνο, κυρίες και κύριοι, το πανηγύρι του Αγίου Ρωμανού.
1: Δεν έχω τόπο, δεν έχω ελπίδα.
0: Ο Σύλλογος Αγίου Ρωμανού για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει το πανηγύρι του στις 2 Αυγούστου. Στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης των επισκεπτών, στο πανηγύρι αποφασίστηκε η μονοδρόμηση του δρόμου της παραλίας από την Κυριακή 2 Αυγούστου και ώρα 7 και το απόγευμα έως και το τέλος της εκδήλωσης. Επιπλέον θα υπάρχουν 3 διαθέσιμα πάρκινγκ, παρκαδόρια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και 2 λεωφορεία για τη μεταφορά σας από αυτά στο χώρο του πανηγυριού. Θα καεί το πελεκούδι.
1: Να είσαι παλαμό και το λουμνό.
0: Είσοδος 15 ευρώ. Παναγιώτης της Μάνας στο βιολί. Οδυσσέας Τσουμπός στο λαούτο. Μαριέτα Ματθεάσου στην φωνή. Υποθέτω Ιάκωβος Καλκώτας. Γεια σου Ιάκωβε, γεια σου. Είχε έρθει εδώ παιδιά και έχουμε παίξει μαζί στο μπουζούκι. Και Νίκος Στεφάνης στα πλήκτρα. Cash only, please. Η κατανάλωση αλκοόλ επιτρέπεται μόνο από άτομα άνω των 18 ετών με επίδειξη ταυτότητος.

Μπράβο, η Τίνος. 1η Αυγούστου πανηγύρι, 2 Αυγούστου πανηγύρι, 7, 8. 8 έχει 2 πανηγύρια, 9, 11, 12, 13, 15 Αυγούστου, 16, 2 πανηγύρια, 17, 18, 22 Αυγούστου, 23, 28, 29, κάθε μέρα σχεδόν πανηγύρι. Να είστε καλά, να χορεύετε.

αυτό το τραγούδι το αφιερώνω στον φίλο τον Γιώργο τον Λιοντάρο στα Πλήκτρα, που άμα περάσετε από Ζούλινο σήμερα περάστε μια βόλτα και από το Ιγκουάνα, μπείτε μέσα, πιάστε ένα ποτό, πιάστε μια θεσάρα.

Ο Γιώργος, πέρα από την Alice, δηλαδή την Alice Λαμπάρ στην αρχιμισκό της Φιλαρμονικής στη Σύρου, ήταν από τους πρώτους, έτσι, που εδώ και 4 χρόνια που έχω επιστρέψει πίσω στο νησί, ήταν από αυτούς που ήρθε, έτσι, που με βοήθησε να έτσι συμμετέχω σε κομπανίες με άλλα άτομα, και γι' αυτό του έχω μεγάλη ευγνωμοσύνη. Είναι ένα κομμάτι το οποίο κατά κυρίως όταν θα παίξουμε μαζί, γιατί δεν παίζουμε και πολύ συχνά, θα το παίξουμε.

έχει μείνει μισή ώρα μέχρι τις 8 που τελειώνει και η εκπομπή μου. Τσαβδάρης Βαλιάνος Μινάς πίσω από το μικρόφωνο. Με ακούτε τοπικά στο 95,8 και διαδικτυακά στο www.geolive.gr.

μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του τηλεφώνου 2281-087-178, μέσω του Viber με μηνύματα, το Viber του σταθμού 6978-22-5510, και φυσικά μέσω του, όχι φυσικά, τίποτα δεν είναι φυσικό εκτός από την ίδια τη φύση, τίποτα άλλο δεν είναι φυσικό, και τον φυσικό χυμό εννοείται, μέσω του chat του aegeolive.group.

0: Πάμε σιγά σιγά, εδώ είμαστε στο στούντιο ακόμα. Για ακόμα 23 λεπτά θα είμαι μαζί σας. Θα παίξουμε λιγάκι έτσι πιο σύγχρονη μουσική, πιο λίγο μπιτάτα, έτσι λίγο να ακούσουμε το μπάσο. Αυτό θα ήθελα τώρα να ακούσω, έτσι να με ηρεμήσει λίγο.
1: Μάλιστα.

Θα παραμείνουμε εδώ σε αυτό το στυλ για τα επόμενα λεπτά μαζί σας. Εδώ ο Μινάς Τσαβδάρης Βαλιάνος πίσω από το μικρόφωνο. Ωραία, σπίρο πνοή νέφες, η εκπομπή είναι εκπομπή αφιερωμένη στα πνεύστα όργανα. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτήν την εκπομπή? Ακούμε τραγούδια τα οποία περιέχουν κάποιο πνευστό όργανο. Συνήθως έτσι, καμιά φορά μπορεί να μου ξεφύγει.

Αυτό ήταν λοιπόν το κομμάτι, την Κασακίρ, Καφέ Τε Ανατολία. Και θα πάμε στο τελευταίο τραγούδι για το σημερινό απόγευμα, για τη σημερινή εκπομπή. Να είστε πάντα καλά, να προσέχετε τους γύρω σας, να προσέχετε γενικά.

free throw, man down. Μισό λεπτό, πρέπει να το ξαναβάλω αυτό το τραγούδι, να το ακούσουμε από την αρχή, αρχή. Τώρα μάλιστα. Και είχαμε λοιπόν να είστε πάντα καλά, να προσέχετε εσάς και τους γύρω σας. Και τα ξαναλέμε το επόμενο Σάββατο, δεν θα είμαι πάλι κοντά σας. Θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή όταν τα ξαναπούμε.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Ήρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Aegeo Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Where's Georgia?

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
2: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατήσουν.

κροθιά σε όλες μας τις ανασφάλειες. Δεν αντέχω άλλο, δεν αντέχω να ακούω τις απόψεις μιας σκιάς που αποφεύγω. Θέλει να ελέγξει με θράσος τα βήματά μου. Δεν θα την αφήσω, θα

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
3: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
2: Get the music right.

το ραδιόφωνο. Είχα πιστέψει πως σε είχα καταλάβει. Το είχα νιώσει

στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12. Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

Στο ψηλό φιλοσόφισα και απόφαση το πήρα. Και δεν θα κλάψω, κούκλα μου, τη μαύρη μου τη μοίρα. Κι ούτε θα στεναχωρηθώ, κορίτσι μου δοθέντος, ουδείς πλέον αχάριστος.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: It's like that, yeah, it's like that.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.